Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αλλά από πλευράς δουλειάς δηλαδή, αλλά μια χαρά. Ξεκίνησε καλά το καλοκαίρι και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει ακόμα καλύτερα και ο Ιούλιος να είναι ένας από τους πιο καρδιά του καλοκαιριού ο Ιούλιος. Έτσι να το λέμε. Δηλαδή, αν ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούλιος θεωρείται η καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να είναι υπέροχο. Να έχουμε από αύριο που ξεκινάει έναν υπέροχο μήνα. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Εδώ είμαστε παρέα από τις 6 ώρα το πρωί. Φυσικά εδώ παρέα μας είναι και η Vodafone. Για εσένα που μπορεί να χάλεσει η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της συσκευής σου γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις έτσι πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τρίτη, τελευταία εβδομάδα που βγαίνουμε ζωντανά από το στούντιο του Σφαίρα. Μιας και από Δευτέρα θα είμαστε live από το νησί της Ρόδου όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, για να βγούμε από τη Ρόδο μία ολόκληρη εβδομάδα και μετά να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι από Σεπτέμβρη. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο? Όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Ότι λες πάμε ρε παιδί μου, το λες το πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε διακοπές, πάμε βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και εμείς πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί ξεκινάει το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και για σήμερα, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου.
2: Ιούνις Τσιγκούνις, στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

2 και όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο Nation. Να είσαι μέλος.

0: Viber. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε, όλα τα μέσα επικοινωνίας τα έχουμε. Αρκεί να βρούμε ένα έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε την καλημέρα σας. Τώρα, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Avin Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, είναι η σωστή στιγμή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Διλήμματα ζωής, κλασικά διλήμματα έχουμε βάλει. Για πάντα τώρα, Νικόλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, ναι, εσύ. Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω. Θα μου πει ότι.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικό διεύθυντη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να της το πούμε.
2: Έχει γκόμενο.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει γκόμενο.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά.
0: Ποιο
1: θα της το πει.
0: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
2: το δεύτερο,
0: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο είναι το δεύτερο?
2: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρα και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
0: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσε με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς και τελικά δεν έχεις αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα, ναι, κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω, ναι, ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι?
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
0: Τι λες, ρε Νάνσκες, τώρα?
1: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
0: Να πάει να του πεις τι, ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
0: Έχεις μάθει στα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψες, τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό που λες και εσύ τώρα, λέγεται αυτό?
1: Καλέ, πού ζεις?
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοεί δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγε στην Ελένη?
0: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρα είμαι?
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
0: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα?
2: Εγώ, φίλοι.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά μας?
0: Ναι.
1: Τα ζευγάρια,
0: ναι,
1: συζητάνε.

0: ζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
1: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι, ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
0: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
0: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος, ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
1: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα κάνει κάτι
0: κακό
2: άλλο.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
0: δεν
1: τα.
0: Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να
1: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
1: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί
0: της. Με τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
1: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
0: καλά. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
1: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
0: Τώρα αυτό που λες είναι νομίζω πολύ τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίος.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
1: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
1: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έγινε να τις κάνει.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Καταρχάς ήταν και μεγάλο το διάστημα που να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
0: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
1: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
2: Μας έχει ευθυλίσει.
1: Και τις κοκόσανε.
0: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα. Το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
1: όχι
0: να είναι κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
1: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
0: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
1: Έλα, Νάντσι μου τώρα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Φτωχολιμούτσα.
0: Σημασία έχει ότι αυτός σε έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
1: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
3: Αχ, Παναγία μου.
0: Πραγματικά δηλαδή.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
4: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι γίνεται.
4: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
2: Ναι.
4: Και
2: φυσικά.
4: Πρέπει να ανοίξει το σώμα της και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
1: Αλλά.
4: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
0: Ορίστε.
4: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
1: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
2: 2,80.
4: Κατάλαβες, τέλει, πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
1: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
4: Όχι, όχι, λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως να. Μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό
4: αλλά
1: δεν, θα το μάθει, δεν θα το μάθει και όλα, θα έτσι το πει, υποθέτω.
4: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει. Να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
4: Μου έκοψε τα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
0: Δική σου έκφραση.
1: Ωραία. Ναι, αλλά
4: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνγκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
1: Έτσι, εγώ εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει
4: έχεις
1: κάποιο πρόβλημα.
4: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
1: Αυτό έχει αλλάξει η περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
4: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν, δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
1: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε. Τίποτα. Γιατί, καμία όχι, καμία όχι, αλλαγή συμπεριφορά γιατί, δεν είπε.
0: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
4: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
1: Κάτσε όμως ρε, εσύ ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
4: Ωραία,
1: ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο. Καμία.
4: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
1: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
0: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
4: Ούτε το αντίπειλο, ούτε λουλουδάκι.
1: Εγώ παιδιά συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
0: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
2: Και σε ποια τα παίρνεις.
4: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
0: Εσύ είσαι πονηρός λοιπόν.
4: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
4: Τη καθημερινότητά μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
2: Επαναγή.
0: Εμένα πάντω.
1: Γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
0: Έλα ρε Παναγή τώρα.
1: Γιατί όχι.
4: Παναγή. Παναγή.
1: Ναι.
4: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
4: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
1: Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
4: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
1: Προφανώς αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά και αυτό λέω, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
4: Και να σου πω και κάτι. Δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
1: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
4: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
1: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει. Δεν συγκρίνεται.
4: Φυσικά, το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
1: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
4: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά. Στη ζωή σου θα σε συμβουλεύσει ο σύντροφός σου.
0: Έτσι,
4: μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
2: σύνολο. Καλά, μην τον ακούτε πολύ τον Παναγιώτη.
1: Εντάξει, παιδιά, ο καθένας την άποψή του.
2: Ούτε εγώ λεδάχτη δεν
1: γίνεται.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Το όνομά σας.
6: Γεια, εγώ στη θέση τη. Έλλη. Εγώ στη θέση τη θα κοιτούσα. Να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι αλλάξει.
1: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
6: δηλαδή,
1: πουθενά.
6: Δηλαδή επικεντρώνεται πάρα πολύ στο
1: άντε,
6: κομμάτι.
1: Άντε γεια σας. Στα λόγια που έρχεστε.
6: Και στα υλικά αγαθά. Και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
1: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
6: Και εμένα αυτό δείχνει. Αυτό που δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
1: Ναι, δεν.
6: Για να τσεκάρει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις κάνει οικογένεια.
1: Ναι, να, όμως που την πήραξαν τα δώρα.
6: Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
1: Να, όμως που
0: για κάποιο
1: τώρα.
0: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φτηνό.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε
0: το λόγο που αλλάζεις Εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
1: Τι να πει, Νάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
2: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Ναι, να το πει.
1: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
6: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να μου κερδίσει το δώρο.
1: Ναι.
6: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
5: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινοσφαίρα 102,2.
1: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλειά σου απλή και εύκολη. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα του Σφαίρα και θα ξεκινήσω με την ταξιδάρα μας και τη δωράρα μας, γιατί το διεκδικείτε αυτό το ταξίδι και πρέπει να το διεκδικήσετε με αγάπη, να το πιστέψετε ότι θα το κερδίσετε για να το κερδίσετε στο τέλος. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η κλήρωση θα γίνει, παιδιά, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, 1η του μηνός. Αύριο 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα κάνουμε την κλήρωση. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μαζί με το Σφαίρα σε στέλνουν σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ικτογραμμή της Γαλλίας 7 ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ, δηλαδή τι άλλο θέλεις. Αυτοκίνητο σου δώσαμε. Ταξιδάρα σε στέλνουμε, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια μας με Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο 19619, γράφοντας από το κινητό σου Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Οπότε στέλνεις μήνυμα γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Επίσης όμως μπορείς να στείλεις και μήνυμα για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα είναι ο Ακύλας με το Press Star Summer Tour Powered by Day. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber για αυτό, για τον Ακύλα, για προσκλήσεις. 5 διπλές έχω. Ονοματεπώνυμο Ακύλας και το τηλέφωνό σου. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Στα είπα όλα. Στα είπα όμορφα. Στα είπα σωστά. Στα είπα τυπικά. Να πω και τις καλημέρες τώρα. Καλημέρα στην Εκταρία που μας ακούει από τον Κολονό. Καλημέρα στη Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη από τον Κερατσίνη. Στον Παύλο από το Εγάλιο. Παύλο μου, χρόνια πολλά για εχθές που γιόρταζες. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Μη φύγει κανείς.
5: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
13: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: 92,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7 και για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, από την Κύπρο μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας απ' άκρη σ' άκρη, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους σας που να είστε διακοπές ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Και ποιο είναι αυτό? Game over στο hangover, να ξέρεις. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Θα μπείτε και θα τα δείτε και θα τα γνωρίσετε όλα, γιατί είναι πραγματικά το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, μια πρώτη πρόγνωση. Κάτι μπορώ να κάνω, να βάλω το χεράκι μου, να σας ενημερώσω έτσι εσάς τους πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ, η κοινότητά μας παρέα. Για πάντα τώρα, Νίκο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο ίσως και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36, στις υπόλοιπες περιοχές 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Που όπου παιδιά ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία, κλιματιστικό στο φουλ, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Και μιας και λέω για κλιματιστικό, θα σου πω και για Inventor. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, του Brickad το μήνυμα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οπότε ο χρήστης Brickad αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Brickad το επόμενο τραγούδι.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102.

κλασικού στα μόνε τη γη. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμω κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρε. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικε. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά.

0: μας και τα φιλιά μας και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Είμαστε πολύ εδώ ρε παιδί μου, τι να το κάνουμε. Είμαστε σύσσωμοι, σύσσωμο το πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω και μια καλημέρα στην Αλίκη που μας ακούει από την Άξο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που είσαστε τώρα διακοπές. Έχετε ξεκινήσει, πηγαίνετε. Προσοχή στους λαγοκέφαλους, να τα λέμε και αυτή είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν θα μας αφήσουν ούτε καλοκαίρι να χαρούμε. Είναι καταπληκτικό. Στείλτε μου κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, το σκέφτεστε για τις διακοπές. Σας προβληματίζει αυτό το θέμα στην παραλία? Γιατί άμα είναι να φοβόμαστε και να πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, πραγματικά δεν γίνεται δουλίτσα φέτος. Μας έχετε τρελάνει, μας έχετε ταράξει να πούμε. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, ρε παιδί μου, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στα Γιάννενα, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Τάσο, στο φωτογράφο της καρδιάς μου που ήταν εδώ δίπλα μου στη βάφτιση του γιού μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα και για σήμερα μάλλον, 3η 30 Ιουνίου 2026. Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
1: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
0: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
1: Ότι δείξει καλό είναι.
0: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
2: Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
1: Άρε, Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
2: Έχει πάει πλάκα ότι είστε στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
0: Από αυτά δεν. Άστο να τα ακούει, αφού τα θέλει.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται από μου.
2: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
2: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο.
2: Ναι. Κούκλος. Καταγωγή.
0: Ψηλός. Ψηλός.
3: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδεία, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου, ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων, αυτό είναι.
2: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
3: Ένας γύρω μου.
0: Βάλ το ρε Νίκο, ένα να τα
3: κάνεις. Μόνος ο άντρας των ονείρων μου.
2: Μπράβο Γιώργο.
0: Ποιος το λέει αυτό ρε?
2: Εγώ. Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει?
1: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα. Και δεν υπάρχει πια κανένα
1: γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων. Δεν κερε Παναγύρε, δεν οικοάστο να τα πήρε αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι
2: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς, πήγανε διακοπές.
1: Επί τη εμφανίσια αγόρασε δηλαδή.
0: Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
2: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκεί.
1: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
3: Λέσου, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
1: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήτανε και. Θα σας το πω λίγο.
1: Τσουτσούλη, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
1: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δε βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Κάτσε.
0: Για να καταλάβω τίποτα.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
0: Ήσασταν τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Καλά, το βαλέ.
0: Πρόσεξε.
1: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο. Έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, Καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
4: Όπα, όπα, κάτσε.
2: Έγινε ανατροπή.
4: Τι είναι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
2: Είδες πως πήγε να την πατήσει.
4: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια τώρα λέει, όπου μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
4: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτές τις συζητήσεις.
2: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
4: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
4: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει τώρα, δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο θα βλέπω το.
4: Α, την προδιαθέτει αυτό.
2: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
4: Ναι.
2: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει.
1: Πού οφείλεται καταρχά, πιστεύετε ότι.
4: Το κρύο το νερό.
1: Όχι, το κρύο το νερό. Μήπω έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
0: Μήπως είναι έχει... αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
4: Τρομπέτα λέγεται.
1: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
2: Είναι μηχάνημα. Τρομπέτα.
1: Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις σκόνη και μέχρι...
0: Πώς το κάνει.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρεις.
1: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
2: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρεις το πουλί σου.
1: Τρομπάρεις, ναι.
0: Αλήθεια λες.
4: Να το.
2: Έτοιμο.
1: Επίθεση. Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις.
1: Για να φουσκώσει. Κάνεις
2: και γιατί
1: αυτό.
2: Όχι.
1: Έλα μωρέ. Δεν... Έλα γιατί Παναγίου το δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Πρώτη φορά.
4: Ρε Παναγίου το ρώτα μας τώρα.
1: Πρώτη φορά τα ακούς.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν αποκοπιέσεις.
1: Όχι κάνει λέγε.
2: Μια χαρά εσύ τι θες εμείς γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω Γρηγόρη.
1: Ναι ναι.
0: Και αυτό δηλαδή έρχεσαι σε συστήση όταν το κάνεις.
1: Ναι φίλε.
2: Γρηγόρη εσύ
4: αυτό. Να το
0: τι έγινε.
4: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
4: Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
2: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
4: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, α πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
4: και οι άλλοι
0: ναι,
4: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
4: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
2: Και
0: θα
2: λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
4: Πού το πα. Θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία ναι. Σαμαρά, όλες ήταν καλεσμένες. Θα λένε, α, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, ναι. Κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Και το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
2: Υπέροχο όνομα.
4: Ναι,
2: τζίνι. Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
4: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
2: Μπορεί παιδιά να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
2: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
2: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
4: Ας βάλει κάλτσα. Γνωστή καλλιτέχνη.
2: Βάζανε κάλτσα
4: για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνε βάζανε κάλτσε.
4: Πολλοί καλλιτέχνε βάζανε κάλτσε.
0: Για να φουσκώνουν.
4: Αθλητικέ κιόλα, αυτέ τι μεγάλε χοντρέ.
1: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
4: Βάλε κάλτσα. Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες λίγο, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση
1: μου λέγανε, τα
4: κανάλια ήταν να βάλε κάλτσα.
1: Έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
1: Εσύ θα πεις, άμα θα
4: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί σου.
2: Σήκω πάνω, σήκω τώρα πάνω.
4: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το γρήγορα.
4: Τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
4: Βλέπεις.
2: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
1: Δεν βάζει κάλτσα.
2: Είναι πεταχτούλη, εσένα
1: δεν βάζει κάλτσα.
4: Τι ξαφάνεις,
1: πώς να πλακιώσεις. Εσύ πάει προς τα μέσα.
4: Να πάρτα. Τι ξαφάνεις, ναι.
2: Γιώργο, για σηκώ πάνω.
4: Παιδιά μας σηκώθω, εγώ θα...
2: Έλα Γιώργο, σηκώ πάνω.
4: Δεν μπορώ εκεί μόνο
1: δικά. Τι κάνεις τώρα, κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
2: Έλα, σηκώ πάνω.
0: Νίκο, για σηκώ για σηκώ.
4: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
1: Κοιτάζει το Γιώργος.
4: Μας σηκώθω, θα θυμάμαι καμπάνες.
2: Πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
2: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η γαρμούς.
1: Πώς θα κάτσω τώρα, να κάτσω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
1: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
2: Τίποτα καλούδες.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
2: Παναγή, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
1: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
0: Ας το πουλί μου ήσυχο, αυτή μια χαρά την κάνει.
1: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
2: ναι,
1: η ιστορία.
2: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
0: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία της μαζί μας.
2: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνό τα πουλιά έτσι.
1: Πώς.
2: Όπως είναι το φτωνό.
0: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
1: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει. Εγώ, ας πούμε, από τότε που πάχυνα.
0: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
2: Αμάρκησε αυτά... εγώ κι εγώ.
1: Καλά σου το πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
0: Όχι στη στήση, μετά τη στήση.
1: Μα το υπάρχει, λέει, δηλαδή, κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
0: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
1: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
1: Όχι.
2: Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
0: πέρασε πολύ
2: πρόβλημα.
0: Καλά.
1: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, δε φίλε.
2: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
0: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
2: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
1: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει άμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
6: Τι να μας κάνει.
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος, θα έλεγα, από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker. Βρες τη λύση online προστασίας της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σήμερα 3η 30 Ιουνίου 2026 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα εδώ παρέα θα είμαστε στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 10. Και σήμερα έχουμε Beat the Bomb και σήμερα τελευταία μέρα για φακέλους. Θα δώσει ένα χιλιάρικο, πεντακοσάρικο, χιλιοπεντακοσάρι. Θα κλείσουν έτσι για την σεζόν 2025-2026 οι φάκελοι με μετρητά θα μοιράσουν, ναι. Οπότε 2-11-7-7-9-31 το τηλέφωνο. Το λέω έτσι από νωρίς το πρωί για να είσαστε προετοιμασμένοι σε όλους σας που θέλετε να πάρετε μέρος στα μετρητά που μοιράζουμε κάθε μέρα. Τώρα, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Και το εννοώ. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Ένα τραγούδι έμεινε, αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, τραγούδι break και επιστρέφω.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας ποιο είναι αυτό?
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: Νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
21: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
20: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
22: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
23: Go, go, go, go!

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτος.
10: Γρηγόρης Αρναούτος.
11: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διανός. Γιώργος
13: Διανός. Πω τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
15: Να σε δω.

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Έλα.

0: Καλό Γιώργο.
1: Μόλις μπήκα. Είναι σημαντικό η πρώτη καλημέρα της ημέρας.
0: Καλώς το Γιώργο, το Γιωργάκι.
1: Τι ωραία.
0: Τι γίνεται.
1: Τι ωραία που είμαστε σήμερα.
0: Πάρα
1: καταπληκτικά.
0: Πολύ. Είναι μια ωραία μέρα.
1: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, το ξέρεις.
0: Όντως.
1: Μπήκα στα μάξι και έγραφε 26.
0: Φαντάζομαι 37 για πλάκα.
1: 7 παρά 25.
0: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Κλιματική αλλαγή συμβαίνει γύρω μας.
0: Climate change.
1: Climate change. Έτσι, τα είχε πει αυτά. Αρναούτογλου, τα λέει χρόνια. Δεν ακούτε.
0: Τα έλεγε ο σακούλης μας, αλλά δεν ακούμε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα, ε.
1: Τελευταία μέρα, ναι.
0: Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου. Άστο σήμερα. Το σχολείο του παιδιού, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, τα αυτά. Όλα.
1: Μην αγχώνεσαι, ο Κυριάκος έχει συνάντηση.
0: Τι, θα μας δώσει τίποτα.
1: Με τα σούπερ μάρκετ και αυτά, τους υπευθύνους εκεί πέρα για να κοντρολάρει τις τιμές.
0: Άλλο
1: θα κάνει κοντρόλ.
0: Άλλο αυτό.
1: Ουναή. Ο παπ, στο κέντρο. Κάκρα, κάτω η μπάλα.
0: Πήγε, μου λέγε η Ελένη, πήγα, λέει, εχθές πήρα μπανάνες αρακά, ένα σακουλάκι αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια.
1: Ναι. Αφού έχει τη μάη μου στο σπίτι, τι να πάει.
0: Και έδωσα, μου λέει, 10 ευρώ. Θα έδινες ποτέ 3.500 για να πάρεις αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια?
1: Τι λέει ο Πασόκης, τι 3.500?
0: Όχι, πέστε μου.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Όχι, πέστε μου, αλήθεια. 3.500 θα έδινες ποτέ? Που εμένα θυμάμαι μου ότι ο πατέρας μου έχει χιλιάρικο και πέρναγα μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχεις περάσει έτσι.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα τα θυμήθηκα. 3.500 φίλε.
1: Είχες 3.500. Να σου δίνει ένα χιλιάρικο να περάσει μια εβδομάδα ο Μάρκος.
0: Τόσα μου.
1: Έπαιρνες 10.000 και το μόσταρες. Το κράταγες μέχρι την Τετάρτη για να δίνεις ότι έχεις 10.000.
0: 10.000.
1: Θα το σπάσε, θα μου το χαλάσετε.
0: Πόπο φίλε. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία και στον Μελίτον. Είναι των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα.
1: Αποστόλη, χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλιδες.
0: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα των αστεροειδών. Καθιερώθηκε, λέει, 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Brian May, γνωστό, λέει, στο
1: ευρύ Queen.
0: Ναι, από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστας των Queen.
1: Άλλη,
0: και
1: άλλη.
0: Τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς.
1: Ρίχτα, Γκριγόρι.
0: Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας του κοινού των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Κορώνα γράμματα παίζουμε τους ζημάς κάθε μέρα. Μπορεί να σκάσει ένα μπαμ και γεια σας, δεν προλάβουμε να φιληθούμε.
0: Παϊγή,
1: δεν θα βρει
0: δηλαδή,
1: παπάς να θάψει.
0: Τίποτα, όλοι
1: έτσι,
0: μας.
1: Έτσι χαθήκαν οι δεινόσαυροι.
0: Αλήθεια λες, ναι. Τώρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Κάθε
0: Γιώργο.
1: Πρωί που ξυπνάμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν έπεσε αστεροειδής.
0: Γιατί τώρα μου βάζεις κι άλλο άγχος τώρα.
1: Έτσι
0: έχω
1: θέλω.
0: Τόσα.
1: Έτσι θέλω να περάσει το καλοκαίρι σου.
0: Μα είναι.
1: Μια λαγοκέφαλο.
0: Έχω το λαγοκέφαλο, ναι. Με βάζεις και τον αστεροειδή δηλαδή μέσα. Για όνομα του Θεού.
1: Τα λαγοκέφαλά μου μέσα.
0: Για πάμε στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος ο Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέρ, είναι ο πρώτος που διασχίζει τους καταράκτους του Νιαγάρα σχηνοβατώντας. Ακροβατός ένας γίνει. Άκου τι έκανε άλλος, λέει, έτσι θέλω να με θυμούνται. Και δεν έπεσε.
0: Και εγώ έχω κάνει μια ανάβαση στον Όλυμπο και νόμιζα ότι είχα κατακτήσει το.
1: Ποιο είναι το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή σου?
0: Το πιο ρυψοκίνδυνο που έχω κάνει.
1: Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, ρε Παναγή? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι παλαβό.
0: Τι να κάνω παλαβό?
1: Τι να πω για τη βάφτιση?
0: Τι
1: Λεάνδρου.
0: Τι παλαβό ήταν η βάφτιση του Λεάνδρου?
1: Κάτι, πρέπει να βγει, σκέψου το λιγάκι. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου.
0: Θα το δουλέψω, θα δω, θα κάνω comeback.
1: 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικιφτσι της Κωνσταντινούπολης.
0: Α, μοιάζουμε με το Σικιφτσι.
1: Τα είχε πάρει εργολαβία αυτός, ρε, γύρναγε εδώ πέρα όλες τις αναπτυσσόμενες τότε πρωτεύουσες και έκανε δουλίτσα. Μάλιστα. 1912 ο υπολογαγός Δημήτρος Καμπέρος με το υδροπλάνο Δέδαλος πετάμε μέσα στα ταχύτητα 110 χιλιόμετρων την ώρα, επιτυχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα. 1934 αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φιούρερ επιβάλλεται πως σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος.
0: Να.
1: Έτσι. Κυριάκο, δεν ξέρω. Άλλοι τους διώχνουνε.

0: Για αυτά λέει κατά άλλους 400 άτομα. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Έτσι καθαρίζανε παλιά. 1948 το τρανζίστορο θα την καταστήσει τη λιχνία του ραδιοφώνου. Ανακοινώνουν τα εργαστήρια Bell.
1: Γιώργο, το πρόλαβες το τρανζίστορ?
0: Να παίζει το 48 λέει ρε. Τι να προλάβω?
1: Δεν ξέρω πόσο είσαι Γιώργο.
0: Αυτό γνωρίσαμε.
1: Πάτε όλοι τραβιέστε, δεν καταλαβαίνουμε.
0: Πού να καταλάβεις τώρα. 1992 κρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Τα έλεγε ένας φίλος με, έχει κάνει και καλά η Χούντα. Έφτιαξε δρόμους. Να, αυτόματα διαζύγια. Μέχρι εκεί όμως, μην ανοίγεστε. Το 93 ο Αντώνης Ζωμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Λες να κάνει κίνηση σήμερα ο Ζωμαράς. Για να ξυπνήσει ο εφιάλτης.
1: Σκέφτηκες, βρε άτιμε.
0: Μήπως σήμερα είναι η μέρα. Γιατί αυτό σε κάτι έχει βγει, κάτι έχει πει, κάτι λένε ότι κάθε μέρα στον καναπέλε και ξεκουράζουμε. Άμα το κάνει σήμερα θα είναι σημαδιακό. Λοιπόν, 96 το 4ο συνέδριο του Πασόκ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο, αφού επικρατεί το Άκη Τσοχατζόπουλ. Μαύρη μέρα για τον Πασόκ.
1: Τρελός. Τον κάνει μαύρη κιόλας μέρα. Σιμίτη, παιδιά, με το χέρι.
0: Είναι αυτό το έργο μακέτο, μακέτο. Τι χάσαμε τώρα αν είχαμε Άκη, αρχηγό του Πασόκ. Που είχε μια γκλαμουριά, ένα αυτό άλλο με τις ελιές, ήταν μια μιζέρια. Συγγνώμη, δηλαδή, που το έτσι ήταν. Έβλεπε το Σιμίτη και λέει: θα φάω φακές. Ενώ με τον Άκη, τον Τζοχατζόπουλο, ένα σαντοπιόν, είναι αυτό, ένα Σαντζελιζέ.
1: Ήταν πιο έλεγκαν.
0: Ήταν, ρε φίλε, τώρα γάμο στο Παρίσι, ιστορίες. Υποβρύχια.
1: Εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά, έτσι.
0: 2011, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλατεία Συντάγματος και γυροδρόμη κρίση ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή. Και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτή κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα ειδησογραφικά πρακτορία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βιτρίνες καταστημάτων σπασμένες, τραπεζικά καταστήματα καμένα, μάρμαρα διαλυμένα. Χαμός έχει γίνει. Από θανάτους, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης. Ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 39 ο Γιώργος Γεννηματάς, το 58 η Λίνα Νικολακοπούλου, το 66 ο Μάικ Τάισον, το 75. Άσχετο, αναβλήθηκε ο αγώνας που έχει να κάνει ο Ζαμπίδης. Πάει λίγο αργότερα. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει, ένα σκάνδαλο με τον άλλον. Οικονομικό σκάνδαλο. Κάτι έχει γίνει, να πούμε, και το κοροϊδεύουν κιόλας. Κάτι ράπερ, κάτι τέτοιο. Τα έχω δει, τα έχω δει. Και το... ετοιμός, είσαι ετοιμός, Το 84 γεννιέται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλα, τραγουδιστής, έλα, σε έχω φτιάξει τα μαλακά, σε έχω ρίξει. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, σε λίγο ερχόμαστε και με τις ειδήσεις της μέρας.
2: Λούνις τσιμπούνις στις στεραχώριες. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είναι ένας γάμος που ήθελα να πάω.
1: Ποιος γάμος?
0: Κατάλαβες.
1: Ποιος γάμος, πού ήθελες να πας?
0: Μαρία Σάκαρη, λεπτομέρειες του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Θα είναι μικρός, λέει, 500-600 καλεσμένοι.
2: Καλά. Για κριτικός,
0: 600 καλεσμένους είχα εγώ.
2: Για
0: στην Ελαφώνηση.
2: Μικρός είναι.
0: Τι εννοείς?
2: Στους κριτικούς γάμους είναι, αν είναι κριτικός ο γάμος.
0: 1500 άτομα.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Ο μικρός κιόλας που δεν μου ήρθαν και αρκετοί και θα τους μιλήσω αύριο.
0: Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
2: Θα ήθελα, θα τους
0: ναι,
2: πήγαινε
0: ναι, και καλά παιδιά και ο Κωνσταντίνος και η Σάκαρη.
2: Πού τη ξέρεις είμαι εγώ.
0: Τι?
2: Πού τους ξέρεις εγώ.
0: Ξέρω, έχω ακούσει ρε παιδί μου.
2: Και
0: ξέρω και ανθρώπους που, ναι, που είναι στην παρέα τους.
2: Μάλιστα.
0: Και λένε ότι είναι παραγωγή.
2: Είναι ο γάμος της χρονιάς δηλαδή θα είναι.
0: Ποιος θα είναι.
2: Μπρούνο Τσερέλας.
0: Όχι Τσερέλας τώρα, ο γιος του πρωθυπουργού παντρεύεται.
2: Μα έχει εδώ afterburn, βλέπω εδώ.
0: Κάτσε
2: πέρα,
0: τώρα
2: και
0: λίγο.
2: Και οι υπόλοιπα εδώ, κουμπάρες στα μαχαίρια. Η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη, να σου πω. Και η Λασκαράκη να ήταν εκεί, δεν την πρόσεχα. Είχε τόσο κόσμο. Και μπαίναν όλες μέσα στην κάμερα για να βγουν.
0: Ναι, αλλά γιατί η Λασκαράκη όμως δεν πήγε στο. Νάνση, μήπως ξέρεις γιατί η Βάσο Λασκαράκη δεν
2: πήγε. Το γυαλί, λέει.
0: Σε γάμο Τσερέλα και η Κορομάκου.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Κάτι έχει γίνει όμως, δεν μπορεί.
2: Ρε Νάνση, δεν μπορείς να ρεπορτάζ. Να το, και δεύτερο πρωτοσέλιδο και η άλλη εφημερίδα. Γιατί η Κορομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
0: Ορίστε, και μετά μιλάω που με έκλασε Ντέμι.
2: Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από 48 ώρες.
0: Με το Μανόλα.
2: Εμφύλιο, τι είναι αυτό.
0: Εδώ δεν πήγε η Λασκαράκη στην Κορομάκου.
2: Παρασκήνιο μεγάλο.
0: Αυτά είναι προβλήματα, έχει δίκιο.
2: Να σκάσω εμεί. Ωραία, πάμε εμεί στι ειδήσει τη ημέρα. Πού είναι το αγόρι? Δεν θα έρθει το αγόρι.
3: Δεν θα έρθει.
2: Α, για το καλούδι το κάνει αυτό. Το δήλωσε χθες, καλά κάνει άντρας.
0: Όχι, για την Πέμπτη το δήλωσε.
3: Σήμερα Τρίτη δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πάμε στις ειδήσεις ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Ο Τσίπρας ρημάζει, άκου το ρήμα. Ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται να πάνε. Να σου πω κάτι κι εγώ τώρα. Αν ήμουν Πασόκ, στο Τσίπρα θα πήγαινα.
3: Γιατί?
2: Είναι πιο είναι. Συζητήθηκε. Είναι σαν το γάμο της Οικονομάκου.
0: Δηλαδή. Θα τα συγκρίνουμε όλα με το γάμο της Οικονομάκου σήμερα.
2: Δείτε, ρε παιδί μου, το πολιτικό event, ας πούμε, του, εδώ τώρα, του μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Τραβιέται ένας Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, πας, βγήκε η Μέρκελ.
0: Ναι, είναι της μόδας τώρα.
2: Η Μέρκελ χθες και τον στήριξε τον Τσίπρα πολύ.
0: Αλήθεια λες.
2: Είπε για το δημοψήφισμα.
3: Τι είπε?
2: Το όχι, λέει, δεν σήμαινε ποτέ έξοδο από το ευρώ. Λέει, εγώ το ήξερα, το είχα συζητήσει με τον Αλέξη από την αρχή.
0: Τον έδωσε.
2: Άκου
0: δηλαδή.
2: Την πλάτη. Ότι
3: τον έδωσε, είσαι ίσα.
2: Του έκανε πλάτη. Ότι αυτό, λέει, είχε να κάνει με το αν έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είπε η Μέρκελ. You go back, κυρία Μέρκελ, και εσείς.
3: Α, το κάνανε για να δούμε αν είμαστε μαζί του, όχι για να αλλάξει κάτι.
2: Ακριβώς. Και η Μέρκελ το ξέρε, λέει.
3: Και τι? Χρειάστηκε να κάνει δημοψήφισμα για να δει.
2: Ακριβώς. Για να δει, έχω τον κόσμο στο πλευρό μου.
0: Κατάλαβες.
2: Αυτά τα κομπάκ τα ξέχασε δηλαδή. Ήτανε, μήπως ήταν και παράσταση, δεν ξέρω. Μα πήγαιναν αυτοί και κάνανε ότι μαλλιοτραβιώσατε.
3: Γιατί δεν κόψαμε εκεί εισιτήρια.
2: Δεν ξέρω. Μητσοτάκης από το ανακαινισμένο κέντρο υγείας σε Γάλλιο. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Δημοτικά τέλη. Μείωση για τα παλιά ακίνητα. Αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδημητα. Δείτε παραδείγματα.
0: Πες μας ένα παράδειγμα.
2: Έχει πολλά. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Έλα, Γρηγορή.
2: Το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου βασίζεται στην αντικειμενική αξία, την παλαιότητα και τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιφέροντας μειώσεις σε παλαιότερα ακίνητα και αυξήσεις σε νεόδημητα υψηλής αξίας. Αυτό που είπα πριν. Από 1η Γενάρη 2028, η ίσπραξη των δημοτικών τελών θα αποσυνδεθεί πλήρως από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπα, τι μου λες, με το σύστημα να προσομοιάζει τη διαδικασία καταβολής του ένφια. Θα είναι άλλο δηλαδή. Θα είναι κανένα ψηφιακό εκεί, θα κάπως. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή οι νομείς των ακινήτων. Από εδώ και πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Έλα, βρε, Παναγιώτη,
2: ενώ σε περίπτωση ηλικίας. Εσύ μου είπες να σου πω. Ξεκινούν από αύριο ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγραφές σε Yell και PAL. Ελστάτ, άλμα 14,4% στις οικοδομικές άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους.
0: Είδατε.
2: Χτίζει ο κόσμος, μωρέ. Εγώ έχω μάθει ότι.
0: Τι έχεις μάθει.
2: Ναι. Ότι έχουν φτάσει. Χτίζει,
0: Προκάτη Καραγιαννάκη, άμα θέλετε.
2: Παρότι όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν φτάσει στα βάνη, ρε φίλε. Παράκριβα.
0: Ποια τα?
2: Τα οικοδομικά υλικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί.
2: Τα μπάζα. Κατά μπάζα. Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Τι λέει ο ίδιος.
0: Παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν για αυτό το πιτσιρίκι. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα, είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος του Γιώργου, ότι με την απόφαση αυτή να πληρώνονται μόνο οι επαγγελματίες ψαράδες, το πιτσιρίκι πήγε και έβγαλε ένα σκασμό λαγοκέφαλος και θα πάρει φράγκο.
2: Θα πάρει από, το, από τα καταστήματα που έχουν πει ότι όποιος μας φέρει το μεγαλύτερο. Αν και αυτός έπιασε πολλούς μικρούς, τον είδα.
0: Α, ναι. Και δεν πληρώνεται. Πληρώνεται για
3: πού ήταν, σε ποια περιοχή?
2: Κάτι, κάπου κάτω, εκεί στην Καλυθέα. Εκεί σε αυτό το ύψος. Στην παραλία, εκεί κάτω. Τίποτα κανονικά, από το λιμάνι.
3: Α, εδώ,
2: από το λιμάνι, Καλάμι, από εκεί. Ναι, Αττική, Αττική, παιδί μου, εκεί κάτω. Στο παλαιό Φάλιρο κοινό.
3: Okay.
2: Εκεί που κατεβαίνουν, κάνουν το ρεπορτάζ. Που κάθονται αυτές με τα strings έξω στην παραλία.
0: Oh,
2: εκεί είναι γιωμάτο λαγουκέφαλα.
0: Μάλιστα.
2: Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλυμάνη. Είσαι τρελός, ρε. Δεν παίρνω εγώ μπουρμπάρ.
0: Αλήθεια, πού στη Λαμία έγινε
3: παιδιά,
0: αυτό,
3: το
0: Νίκο.
3: Το είδα αυτό.
0: Μα να σου πω κάτι, όλα τα περίεργα στο κορίτσι αυτό έχουν συμβεί. Είναι τρομερό αυτό.
2: Σίγουρα όλο ένα κατουστάρικο και πέμενε και ω κάτσε να σου πω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γλυκούλα.
3: Έγινε τα μαλλιά από ναι. εδώ, από εκεί. Τι τραβάει.
4: Να μου πει το τόπετο παπαγάλο.
2: Σάλλος με την αντιμεταναστευτική ταινία που απαγορεύτηκε στη Γερμανία και την ανέβασε ο Μάσκ στο X. Δεν είμαι ναζί, λέει ο σκηνοθέτης. Μη σας φέρω, επειδή είμαι ξανθός και τα λοιπά. Μεξικανός Batman κυνηγά κλέφτες μηχανών και τους δένει σε κολόνες. Τι είναι αυτός, ρε φίλε? Ο Batman του Λάγος Ντε Μορένο ακινητοποιεί άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσυκλετών στο Μεξικό. Τουλάχιστον 5 άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με ταινία σε κολόνες στην περιοχή Λάγος Ντε Μορένο. Ρε τι κάνει αυτός. Στις πολιτείες Χαλίσκο μέσα σε 10 ημέρες. Ο δράστης αφήνει δίπλα στα θύματα του μοτοσυκλέτες και αναγράφει μηνύματα, ζωγραφίζει σύμβολα στα πρόσωπά τους ως υπογραφή των πράξεών του. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά, αντιμετωπίζοντας τους δεμένους άντρες ως θύματα παράνομης κράτησης και επιθέσεων. Θα πλήξει.
0: Nice.
2: Παρά την αποθέωση του δράστη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η αστυνομία τονίζει ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πρέπει να γίνεται μέσω νόμιμων διαδικασιών.
0: Σωστό.
2: Μας πάρει τη δόξα. Ρε το Batman. Για τα σματάκια.
0: Μωρέ, καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι.

0: Πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήξερες ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Έτσι, από νωρίς το πρωί να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με πακέτα κόμπο τώρα μουντιαλικά καταπληκτικά. Μπείτε ανδριόπουλοsmarket.gr να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Τώρα για το καλάθι στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Τι έγινε, Γιώργο?
0: Τίποτα, σταυρό κοπιά με βάρα η καμπάνα. Δεν
2: να πω ένα χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αποστολία τη Ζωή που ξέρω θα κοιμάται σίγουρα τέτοια ώρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα
0: είναι
2: το πω.
0: Τον Αποστόλο σήμερα.
2: Σημασία.
1: Ναι, τον παιδιά σταμάτησε στην εκκλησία εγώ πριν έρθω.
0: Ορίστε.
2: Αλήθεια.
1: Πρώτα απ' όλα σήμερα έχει γενέθλια ο Νικόλας μου.
0: Άντε ρε.
2: Αλήθεια.
0: Χρόνια πολλά.
1: 17.
0: Και εδώ να βγάλει Αποστόλη το παιδί.
2: Έλα ρε, να τον χαίρεστε. Κουμπάρε μου. Χρόνια πολλά!
1: Ο Νικόλας θα μπορούσε όντως να.
0: Νικόλας Απόστολος. Απόστολος Νικόλας.
2: Απόστολος Νικόλας. Ωραίο. Ναι.
1: Παιδιά, δεν το είχα συνδυάσει. Σας την έχω πει την ιστορία ότι κάθε πρωί εγώ πήγαινα σε αυτό το εκκλησάκι που είναι των Αγίων Αποστόλων και προσευχόμουν. Και κάποια στιγμή όταν ήταν να γεννήσω τον Νικόλα, είχε πάρει όλο το μήνα, δεν ερχόταν με τίποτα αυτό το παιδί.
2: Ναι.
1: Μου λέει ο γιατρός πρέπει να ορίσουμε ημερομηνία.
2: Ναι.
1: Και λέω εγώ εντάξει, οκ, θα ορίσουμε την ημερομηνία. Μου λέει 30 Ιουνίου. Οκ. Okay. 30 Ιουνίου θα έρθω να γεννήσω. Mm. Μετά συνειδητοποίησα ότι γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Αγίον Αποστόλο που ήταν το εκκλησάκι που πάντα πήγαινε.
2: Όντως.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι. Και τώρα ήταν ανοιχτό, έτυχε πέρασε, αφού ήρθα μόνη μου, γιατί όταν περνάω με τον Γρηγόρη δεν ερχόμαστε από εκεί. Και σταμάτησα να ανάψω ένα κεράκι.
2: Γλυκούλα μου. Ναι. Λοιπόν, έλα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και τα φάκελα, έχουμε μετά και το βαλάντι. Έχουμε
3: τελευταίο
2: και τι δεν έχουμε.
3: Φάκελα,
2: τελευταίο, ναι. Ναι! 2.500 ευρώ σήμερα.
0: Έτσι
2: τα
0: το είπε ο Παναγιώτης μας.
4: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί

0: χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω, έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα.

0: Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
2: και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Φόρωσέ με, άρχοντα! Άρχοντα, ό,τι πει ο άρχοντα.
1: Εγώ
0: ακολουθώ τον άρχοντα.
1: Καλούδι, μόνο σου τα είπε.
0: Καλούδι, τα
1: είπε. Συζητάνε εδώ πέρα τι ποσό θα δώσουν στα φάκελα.
0: Δηλαδή το χιλιαρικάκι που θα δώσω εγώ τώρα είναι πτέσμα. Είναι πτέσμα μπροστά σου.
1: Α, το χιλιαρικάκι. Παιδιά, το πεντακοσαρικάκι σα χαλάει.
0: Το κύκνιο άσμα είναι. Θα κλείσουμε την ποσιακά με τριπλό τόλουπ.
2: Καλά, έχουμε κι άλλο μετά. Έχουμε κι άλλο μετά.
0: Καλούδι είπε πέντε.
2: Εσύ ξέρεις τα χίλια.
3: Εγώ που με τα φοιτικού, που με αγαπάει και τον αγαπάω, θα δώσω ένα χιλιάρικο.
0: Και η Παναγιά μαζί σας.
2: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Για να δούμε τον Αγίον Αποστόλο. Σήμερα είναι τα τελευταία φάκελα που παίζουμε, παιδιά. Τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Αγίους
2: με τα φάκελα.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αποστολή, send. Αποστολή, you know, send. 1,000 euros. Receive.
4: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Χτυπάει ήδη το 211-7709-31, παιδιά, και γίνεται χαμός.
2: Τελευταίο φάκελο της σεζόν.
0: Καλημέρα, θα καταγράψουμε τη στιγμή. Πού είναι το αυτό?
1: Εδώ το έχω, μην αγχώνεσαι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά τον Αγίον Αποστόλο σήμερα.
1: Κατέβασε το τέτοιο.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δεν μιλάτε όμως.
1: Μην είστε ντροπαλοί.
6: Θα σας κλείσω.
0: Θα τα χάσετε τα λεφτάκια.
2: Σας έκλεισε.
0: Επειδή δεν έχει σήμα στο μπάνιο.
6: Φιλάκια, γεια σας.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
0: 1000 ευρώ, τα τελευταία φάκελα της χρονιάς είναι αυτά. Του χρόνου με πλούσια δώρα. Ο Δοντόβουλος.
1: Να είστε λέει Αντωνίου για το ίδιο.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
2: Καλά
1: εσείς. Είμαστε τέλεια. Εσείς πώς είστε?
7: Καλά και εμείς.
1: Πώς σας λένε?
7: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, είσαι η τελευταία της χρονιάς που θα παίξει τα φάκελα. Πώς νιώθεις?
7: Χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούμε πόσες μέρες.
0: Έχεις ξαναπαίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι δικό μας εδώ?
7: Είχα ξαναπαίξει τον Ιανουάριο.
0: Τι είχαμε παίξει, κουπεπέ.
2: Είχατε κερδίσει.
1: Δεν κερδίσει. Άρα μπορεί να ξαναπαίξει.
0: Λες να είναι το τελευταίο το κύκνιο άσμα αυτού του παιχνιδιού για 1000 ευρώ. Τολμούμε. Και για να τα καταφέρεις, διαλέγεις τρία φάκελα από, βλέπω εδώ, σουβλάκια, κεραυνούς.
6: Κύριε Γιώργο, 2,5 δεν είπατε?
0: 2,5 είπε ο Παναγής.
2: 2,5 είπα εγώ, κότεψε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
6: 2,5 δεν είπατε.
2: Ναι, αλλά τι να κάνουνε, εδώ πέρα κοτεύουνε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
1: Εγώ 500 λέω, μην το παρατραβάς.
0: Αν κερδίσετε, περιμένετε. Αν κερδίσετε, περιμένετε εδώ κάτω, 10 η ώρα θα βγει και η Νάνση και ο Παναγής. Να πάρετε, εγώ έχω δώσει ένα, να πάρετε 1,5 από τον Παναγή και 500 από την Νάνση. Λοιπόν, τα φάκελα είναι μουστάκια, αγγελάδες, στόχος, ούφο, βούλες, ροζ, λουλούδια, κεραυνή και σουβλάκια. Διαλέξτε τρεις.
7: Να διαλέξουν τα παιδιά μου.
0: Τα παιδιά, όποιος θέλετε. Τι είπε, τι είπε αυτός?
8: Λίγο γρήγορα, λίγο γρήγορα.
0: Βούλες, έβγαλα τις βούλες. Πώς?
7: Αγελάδα.
2: Βούλες, στόχο, αγελάδα. Αυτά, τρεις θέλουμε.
0: Αγελάδα και στόχο, καλά άκουσα.
7: Καιρό.
2: Δεν μπορείτε. Όχι, περίμενε.
0: Στόχο ή ροζ, πείτε.
7: Ροζ,
2: βούλες
7: και αγελάδα.
2: Ροζ, βούλες και αγελάδα.
6: Τα πήρε, το καταλάβατε, έτσι.
0: Έρε και να είναι στο στόχο.
1: Λοιπόν. Ξεκίνα, Γιώργο, δώσε.
0: Ξεκινάμε, παιδιά, και δίνουμε πλούσια τώρα. Ξεκινάμε τις αγελάδες.
2: Ωραία, ξεκινάμε τις αγελάδες.
0: Οι αγελάδες έχουν μέσα το 0. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
2: Ότι πάμε για 4 και 3, πάμε για 5 και 2.
1: Πάμε
2: για πολλούς συνδυασμούς.
0: Για 6 και 1. Το καλύτερο νομεράκι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε προς το χιλιάρικο. Ανοίγω τώρα τις βούλες. Και έχουν μέσα το 4. Τώρα πάμε ξερά για 3. Ξερά για 3. Λοιπόν, εγώ θα έχω και το στόχο εδώ πέρα, γιατί υπήρχε ένα debate να μου για το στόχο.
2: Ναι.
0: Και θα ανοίξω και το τελευταίο φάκελο που είναι ο ροζ και έχει μέσα για 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς.
2: Το 7. 7 και 4, 11. Να δούμε και το στόχο τι είχε μέσα.
0: Ο στόχος είχε μέσα το 1.
2: Άρα δεν κερδίζαμε και
1: μέσα. Δείξε μας όμως που ήταν το 3.
0: Μισό λεπτό, δεν ήταν. Στο ασουλάκι είχε το 6. Στους κεραυνούς είχε το 8. Στις μαργαρίτες είχε το 5. Τα ούφο είχαν το 2. Και τα μουστάκια είχαν το πολυπόθητο 3. Που θα έδινε 1000 ευρώ. Δεν πειράζει, κάπως έτσι κλείσαμε τα φάκελα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, φιλιά, γεια, γεια. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τα φάκελα που μοίρασαν για αυτή τη σεζόν.
0: Χάσαμε και 2,5 και 5 να το παίξουμε
2: έτσι,
0: μεγάλη και τρανή.
1: Έτσι λέγαμε την άλλη φορά και τα πήρε τα 4.
0: Σκίστηκε το φάκελο στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό ήταν.

0: Έλα, παιδιά, έχει η ζεστούλα ήδη, το αρχίζετε και το νιώθετε στο πετσί σας, να πούμε.
1: Αν το νιώθουμε, παιδιά, 26,5 είχε τώρα.
0: Υπάρχει πολλέ ζέστε και πολύ ήλιο. Βλέπω ηλιοφάνειε, ωραίε. Πέφτουν και τα μελτέμια λιγάκι. Μήπως γι' αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Μάλλον γι' αυτό. Θα έχει πολύ ήλιο, λοιπόν. Μετά τον ήλιο, έτσι, επειδή θα εκτεθείτε σίγουρα, δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και αναπλά το δέρμα, ανακουφίζοντα άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλ φάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση και αμοβάζεται από πάνω και γλυκό του κουταλιού. Μην το φάτε, πλάκα κάνω.
2: Έλα, ρε,
0: με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, φύγει κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και όλους τους τύπους και άμεση ανακούφιση. Συγγνώμη. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο από τη Unipharma, φυσικά Uniburn.
1: Στοίχημα να επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα και νομίζω πως ήρθε η ώρα να μάθουμε τα νέα για το καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και πριν δώσει τη σκυτάλη ο Ιούνιος στον Ιούλιο, για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες, όπου η μέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράγειος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που ο βοριάς κατά διαστήματα θα αγγίζει τα 5 με 6, πάρα πολύ τοπικά και πρόσκαιρο το μεσημέρι και τα 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Η Τετάρτη, 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ήλιο και πολύ λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη πιο εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει περισσότερο από ότι σήμερα. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγειρος στους 35 με 36 βαθμούς αύριο το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η 5η θα κυλήσει επίσης με λιακάδα, θαλάσσια άβρα στις ακτές, θερμοκρασία στους 35, κάτι βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία με 2 βαθμούς συγκριτικά με την σημερινή ημέρα το επόμενο 48ωρο. Πάμε στην Παρασκευή, όπου αναμένονται και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να μην αλλάζουν κάποια διεύθυνση ή ένταση. Η δυνατή θαλάσσια αύριο θα επικρατεί κυρίως στα παράκτια και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμη, οπότε την Παρασκευή θα ξεπεράσει ο υδράγειρος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, το Σάββατο, που δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ορεινά, θα το γυρίσει σε βοριά, μάλιστα δυνατό στα 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή, όπου ο καιρός θα είναι πολύ καλός, λιακάδα, αλλά με σχετικά δυνατό και πάλι βοριά, θα δροσίσει ακόμα περισσότερο, οπότε ο υδράγειρος την Κυριακή, 5 Ιουλίου, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30, μόλις με 31 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά,
3: κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, ξεφυλίζονται τις εφημερίδες. Όλα είναι γάμος οικονομάκου. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Το περιμέναμε πώς και τι.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ πέρα, τι, κάτι φιλιούνται εδώ πέρα, κάτι γουφτώνονται. Γιατί δεν κάλεσε λασκαράκι, πρωτοσέλιδο, σας το είπα και πριν.
2: Α, δεν την κάλεσε.
3: Α, δεν την κάλεσε. Αφού τα πάμε και πριν.
1: Να τρως όλη την ώρα. Πώς θα βγεις στην παραλία.
2: Πώς θα πω, όπως είμαι. Είμαι μπαμπάτσικο μωρό.
0: Παναγής ο Πυρκαγιάς.
2: Καλοζωισμένο.
0: Μάλιστα, κάτσε στενάχωρα εδώ πέρα. Μία άλλη πήγε να πνιγεί στο Σαρακίνικο, την είδατε. Μην μπαίνετε μέσα μωρό όταν είστε σε βράχη και έχει κύμα. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Θα σας κάσει κανένα μπούμε εκεί πέρα.
1: Επικίνδυνο
0: και
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι προσέχουμε, παιδιά. Στη Γερμανία είδες τι γίνεται με τον καύσωνα. Έχει πνιγεί πολλοί κόσμοι. Τι πάνε, βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες, ό,τι έχει ο καθένας και δεν ξέρουν μπάνιο. Δεν ξέρουν να πάνε. Ή το άλλο που δεν έχουν κλιματιστικά αυτοί εκεί πάνω.
1: Αυτό που δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν το υπολογίζανε, και στη Γαλλία που είχαν κάποιοι φίλοι μου, υπήρχε ξενοδοχείο που είχε μόνο σε μερικά δωμάτια κλιματιστικό, γιατί εκεί πέρα ποτέ δεν έχει τόση ζέστη.
0: Παιδιά, είναι μαθημένοι άνθρωποι, να πούμε έτσι, είναι μαθημένοι σε θερμοκρασίες το καλοκαίρι 23, άντε να φτάσει 25. Τι κλιματιστικό να βάλουν, δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ αυτό το έξοδο. Οπότε τώρα με την κλιματική αλλαγή.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Είπα κλιματιστικό. Είπες
2: κλιματιστικό.
0: Αγόρι μου,
2: να διαβάσω για το Μαβένιο, γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιο αυτό που θα πει ο Γιώργος σε λίγο.
1: Τι θα πει?
0: Τι θα πω εγώ, τι θες να πω?
2: Το επόμενο θέμα από την εφημερίδα.
0: Α, τίποτα, εδώ το Λιάγκα βλέπω. Με αφορμή και τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Μάρκος Εφερλής που κέρδισε, λέει, με ένα φίλο του που του είχε καταχραστεί 350.000.
1: Το κέρδισε τελικά το ιστήριο.
0: Ναι, ήταν από έφεση, αλλά δεν εμφανίστηκε νομίζω κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και παιδικός φίλος, έχουν μεγαλώσει μαζί και κάτι τέτοιο περιγράφει και ο Λιάγκας δες το πρωινό του Αντένα.
2: Κουμπάρος του νομίζω.
0: Έλεγε ότι και ο άνθρωπος που είχα εγώ εδώ πέρα που έκανε οικονομική διαχείριση ήταν φίλος κολλητός αυτό μέσα στο σπίτι μου, ο αδερφός του Νατάλο, και λέει μάλιστα όταν έγινε η κόμπλα με κάποια χρήματα τα οποία τα έχει παίξει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Βγήκε όχι μόνο αυτός να πει ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, ότι δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Βγήκε και η χρηματιστηριακή από πίσω να στηρίξει τον άλλο. Και να πει ότι ναι, όντως δεν έπαιζε ο Λιάγκας λέει τα λεφτά του. Δικαιώθηκε φυσικά πανηγυρικά και τον έφτιασε στο δικαστήριο.
2: Νάντσι, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό τώρα.
2: Δύο λεπτά λίγο. Δεν έχω μετοχές στην εταιρεία σου.
1: Έχεις.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι?
2: Τι έχουμε θες? Μοιράσει μερίσματα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Ο λογιστής, πάρε τον τηλέφωνο. Μη με συγχύζει πρωί-πρωί.
2: Θα σου φάω το 5%.
0: Υπέροχα πλάνα μου δείχνει εδώ.
1: Εσένα, γιατί σε έβαλα εγώ στην εταιρεία μου?
2: Δεν πρέπει να πάρω μερίσματα από αυτό από όσα έβγαλε.
1: Ό,τι έχει βγάλει ο λογιστής θα το πάρει. Πάρε 5 τώρα.
0: Έλα, Παναγία, ένα θέμα για σένα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Έλα, εγώ θα σου πω.
0: Είναι μια οικογένεια εδώ πέρα που οικογένεια με κάτι φίλους προφανώς. Κάτι έχουν λογοφέρει με κάτι διπλανούς εκεί μέσα στην παραλία και έχουν ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αφήνει το μωρό, πέφτει στη θάλασσα και πλακώνει τις φάπες.
2: Οχ, ναι!
0: Αθάνατο.
2: Εδώ Ελλάδα είναι.
0: Ελληνικό καλοκαίρι. Ελλαδάρα, φίλε. Ποιο μωρό και τα λοιπά είχε.
2: Παρατήσαν το παιδί μόνο.
0: Είχε κουλούρα. Να μάθει να επιβλέει.
2: Για μένα το Μάρκος όταν ήταν μωρό μου είχε του μπάρει στην κουλούρα.
1: Αυτή τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν? Τους κοιτάζει το μωρό εντωμεταξύ.
0: Πάντως ήταν όλοι μαζί, παρέα, δίπλα-δίπλα.
2: Αυτό κάτι θα μπορεί να είναι σόι μου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν σας πέτυχε το νουά την Κυριακή.
0: Όχι, ήταν υπέροχο. Το μοσχαράκι σας ήταν υπέροχο. Παναγία, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο λουκούμι δεν έχω ξαναφάει.
2: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Spark στη Βαρυμπόπη που τα παιδιά έκαναν όλοι εξαιρετική δουλειά. Όλοι όσοι δούλεψαν με μεράκι και πέρασαν πολύ ωραία. Και
0: προφανώς έκανε και έκπτωση για να το λες συνέχεια.
2: Όχι, ρε, πέρασαμε καλά.
0: Πλήρωσες και τάχωσες και όλα
2: σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνανε εξαιρετική δουλειά και δουλεύανε και γουστάρανε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ήταν, ήταν καταπληκτικά να το ξανακάνεις με το τρίτο παιδί. Εκεί.
2: Με το ποιο?
0: Το τρίτο παιδί.
2: Όχι, αγοράκι μου, εγώ τον άλλο μήνα πάω για στήρωση.
0: Γιατί, αφού δίνουν και 150 ευρώ το παιδί.
2: Αυτό ήταν.
1: Τι εννοεί?
2: Το
1: πήρες απόφαση.
4: Αυτό που θα γίνω εγώ νονός τώρα πήγε για στήρωση. Την Ελένη εδώ, έτσι κάνω εγώ το
5: Σφαίρα 96,6.

0: Μπράβο, Παναγί. Λέω και ο κουφάτη. Κάτι έπαθα, τρελάθηκα. Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έγινε γαντακιά.
0: Είναι 8 και 10 ακριβώς και σίγουρα θα έχει αρχίσει η κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας και στα περίχωρα. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγκαφατούν. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσύ?
6: Βαλάντη, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία.
5: Παρακαλώ.
6: Είναι ο φίλος μου ο Θάνος, 38.000 πόδια πάνω από τον Ατλαντικό, στην Emirates.
5: Τι είναι η μεταλλαγμένος, 38.000 πόδια, τι έχει?
6: Είναι εκεί, έχει 38.000 πόδια.
5: Α, είναι συνάδελφος είναι?
6: Όχι, είναι επιβάτης.
5: Επιβάτης, ναι, εντάξει.
6: Καλά, και εγώ επιβάτης.
1: Έχεις γίνει πιλότος τώρα εσύ.
5: Εντάξει, είμαστε, εμείς είμαστε το κλαπ των 38.000 ποδιών. 38.001 έχω εγώ.
1: Κατάλαβα.
6: Εσύ στα πόσα πόδια είσαι?
5: Εγώ είμαι 3 πόδια έχω τώρα και ανεβαίνω.
1: Γεια σου ρε Βαλάντη.
5: Εκτός και από
6: πολλά. Απολυρό ήτανε.
5: Ναι, αυτός είναι από Λευκούς, είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό κάνει και τη λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρυα. Θα κατέβω κάτω να...
1: Θα είσαι εκεί.
5: Θα στήσω πάγκο. Εγώ έχω εκεί βρακιά κάθε χρόνο.
1: Κάτσε ρε
5: βρακιά,
1: Βαλάντη.
5: Κάλτσε,
1: περίμενε ρε Βαλάντη.
5: Ναι, εμείς το στηρίζουμε το εμπόριο, εμείς του παρεμπορίου.
1: Εγώ φοράω μόνο.
6: Εσείς του παρεμπορίου πάντα στηρίζετε το εμπόριο.
5: Είναι ο ποταμός και ο παραπόταμος. Κατάλαβε, είναι το εμπόριο και το παρεμπόριο.
1: Εγώ φοράω μόνο CKS.
6: Βαλάντι, να σου φέρω και λίγο φέτα βαλμά να βάλει.
5: Φέρετε ό,τι μπορείτε τώρα, γιατί μας βάλανε εκεί δασμούς ή σασμούς.
1: Στη φέτα βαλμά.
5: Όχι, τα Κινέζικα που φέρνουν. Δεν άκουσε τι πάνε να κάνουν τώρα να μας καταστρέψουν. Εμείς βγάζαμε. Πόσα βγάζαμε.
1: Γιατί εσύ τι
5: πουλάς. Εκατομμύριο το χρόνο να πούμε εκεί, να μας τα κόψουν όλα.
1: Ελληνικά βγάζει, πουλάς δηλαδή.
5: Όχι, όλα τα Κινέζικα αυτά που βγάζαμε κοντέινερ και τα λοιπά πάνε μου βάλουν δασμού τώρα να τα.
1: Άκουτο
5: να πληρώσω, κατάλαβες, τσίμα-τσίμα είναι.
1: Τσίμα-τσίμα
5: είναι. Το υποδρόμιο το έχω μόνος μου το βάβω με ασβέστη. Κάθε χρόνο. Λες και μη τον αργυρός. Πες μου τον ήρθε.

0: Πηγαίνουν και βάζουν.
1: Έχει βγάλει και άλλα νησιώτικα. Μη λες μόνο αυτό.
0: Έχει βγάλει, είναι μικρό Πάριο.
1: Μικρό Πάριο.
0: Αυτό. Να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ειδικό σου. Εθνικιά οδό Τίνκα είναι από το Μενίδη πάνω μέχρι το Μαρούσι, από τον Ψαχαρνέ μέχρι το Περιστέρι κάτω. Έχει κίνηση και στον ανεβασμό εκεί πέρα μπροστά στα ΚΤΕΛ κλασικά. Με το περάσει τρει γέφυρε αρχίζει και αδειάζει λιγάκι. Αρχίζει πια λίγο κίνηση στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά στο Γαλάνδρι. Και έχει κίνηση και η μητά τη Ροφούλα εκεί πέρα που είναι κάτι αντιπροσωπείες, κάτι τέτοια που είναι πολύ καλά κλειδωμένες. Πολύ καλά μέτρα ασφαλείας, έχουν συγχαρητήρια.
2: Δεν κατάφερες.
1: Πήγες να μπεις.
0: Παπά και τα τσεκάρω εγώ. Τα τσεκάρω και τους λέω εκεί υπάρχει κοινό ασφαλείας.
2: Είναι κατάλαβα.
0: Σαν το σφαγιανάκι.
1: Άρη Βαλάντη, αυτό είναι καταπληκτικό που
0: είναι,
1: κάνεις.
0: Βοηθάω.
3: Όλη τη δουλειά στην κάνει.
0: Ναι, έρχονται, ανοίγουν το πρωί και με βλέπουν ταλαιπωρημένο εκεί πέρα και του λέω μπράβο.
1: Κάνει τον κλέφτη.
3: Καθοδηγεί.
0: Ναι, εξαντλήθηκα. Αυτή η κίνηση, έτσι αυτό το ριζικό, θα να είστε καλά. Άντε. Ετοιμάζομαι για Ρόδο. Πολύ δουλειά έχει πέσει από αυτό.
2: Δεν θα κατέβει.
0: Θα κατέβω, μου είχε πει ο Γρηγόρης.
2: Έλα να μα κάνει ξεφτύλα τώρα.
0: Του έχω ετοιμάσει μια πανοπλία για το λαγοκέφαλο, απίστευτη. Σαν τον ύφεστο θα είναι. Αλήθεια. Τέτοιο πράγμα δηλαδή θα το δει η Μεντώνη και θα το βάλει στο μουσείο.
1: Ο Γρηγόρης.
0: Θα γυαλίζει κάτω από τον ήλιο, ναι.
1: Ρίση Βαλάντη, δεν θυμάμαι αυτό ο Άκη τι ψάρια μα είπε ότι τρώνε του λαγοκέφαλου. Η ροφή.
2: Οι σκορπίνες.
0: Ποιο τρώει το λαγοκέφαλο. Ναι. Εμείς το τρώμε όλοι πάντως. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, ναι. Το τρώμε στο σπίτι καθημερινά.
1: Τρώσλα. Όλοι. Βαλάντης, δεν
0: είχα
1: είναι
0: ένα παιδί χθες μου φέρει 158 κιλά.
3: Α, ο πιτσιρικάς σε σένα τα
0: φέρει. Ο δικός μου είναι αυτός.
3: Άντε ρε.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ.

0: Στα γιάννα, σε ένα φράγκο.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε. Είναι και αφορμή. Ναι, είναι και αφορμή να πάμε σε ένα πάρτι.
0: Έχω κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
1: Άντε μου έχει κλείσει. Με σιγά μου η Χαρούλα Αλεξίου, έχει κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
0: Τώρα παζαρεύουμε το ρεπερτόριο.
1: Τι θε να πει.
0: Έχω πει πολύ απαιτητικά πράγματα. Το θέμα είναι παγκόσμιο κινηματογράφο.
1: Παγκόσμιο κινηματογράφο. Καλά, πε κανένα πετρέλι τώρα εδώ εσύ.
0: Όχι, έχω πει και το. Θέλω. Μέσα στο παγκόσμιο δεν είναι και Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει το τόσα καλοκαίρια.
1: Για πες μου.
0: Τόσα καλοκαίρια.
2: Ό,τι να είναι.
0: Γιατί. Του Σαμ Σμιθ το.
1: Μα θα πάθει χορδέσουμε.
2: Μια χαρά είμαι, το βγάζω.
0: Λοιπόν, έτσι.
2: Με πήγα στο κλιματιστικό.
0: Έτσι. Γιατί άμα δεν έχει κάνει.
1: Έχουμε και μια αλλαγή, τι
0: θα. Ακριβώ, ακριβώ.
2: Έχω ασφαλίσει τι φορητικέ μου χαρτιέ.
0: Δεν παθαίνω τίποτα. Έτσι, γιατί όταν πάει κάτι στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανεί δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν άλλο πάνε καλά.
2: Αλλά όταν χρειαστεί.
0: Θέλει να ξέρει τι έχει πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρει τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Έτσι, στο insurance market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Με περνάμε γρήγορα στα ζώδια, παιδιά.
1: Με την Άντση Αντωνίου, ναι, μην φτάσουμε στις 9 πάλι.
2: Α, κατάλαβες. Τώρα με θέλουν νωρίς.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
0: Γενέθλια, ναι.
2: Μαζί με τον Νικόλα το δικό μου.
0: Χρόνια πολλά, σε όλους.
4: Και η Αποστολία Ζώη γιορτάζει.
2: Αλήθεια. Α, ναι, Αποστολία. Χρόνια πολλά και στην Αποστολία. Χρόνια πολλά στους Απόστολους, στις Αποστολίες. Χρόνια πολλά.
5: Για κάποιον
2: λόγο
5: σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.
2: Καλημέρα στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live. Και εγώ και ο Νίκος Καλούδης. Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Όπου θέλετε μπαίνετε.
5: Όσα μας πονάνε.
2: Καλημέρα σε εσάς που είσαστε στο δρόμο, που είσαστε στην κίνηση, σε εσάς που πάτε σπίτι, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε, παιδιά, έχουμε ακόμα μέρες.
0: Τα έχουμε ετοιμάσει όμως.
5: Ποιος με ξέρει.
0: Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Αναστασία.

0: πράγματα με τρελαίνουν.
1: Ψοφάγω, δώστε μου τέτοια.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι πιέσεις και τα προβλήματα βρίσκονται πια πίσω σας και μπροστά σας είναι μόνο η ευτυχία. Η σχέση σας δεν θα μπει στο μικροσκόπιο και έτσι θα έχετε τα περιθώρια να δράσετε όπως θέλετε. Υλοποιήστε κάποια παλιά σας σχέδια και θα νιώσετε καλύτερα.
2: Για κάποιον.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Περνάω στα ταυράκια. Ανούλα μου, γλυκό φιλί. Εντοπίστε τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανέλυξη στην εργασία σας, αποφεύγοντας τις παρερμηνίες και παρακάμπτοντας πιθανές παρεξηγήσεις. Θα έχετε την πολυτέλεια να κάνετε πειραματισμούς για να κατασταλάξετε στη στρατηγική που θα ακολουθήσετε. Άκουσες, Γιώργο?
3: Άκουσα.
0: Καλημέρα στην Ελπίδα από Βόνιτσα.
1: Γεια σου, Γιώτα.
0: Στο ξεκόβω. Στο ξεχώρο.

0: Καλησπέρα Πάτρας εκεί, γεια σου Νικόλα. Θα σου πω.
1: Παιδιά, σήμερα λίγη και η απογραφή για τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό το θέμα.
2: Όχι. Κάτι θυμάμαι.
1: Πρέπει να τα κανονομοποιήσετε, γιατί αλλιώς μετά δεν θα μπορείτε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνετε.
2: Και τι θα πηγαίναμε τις κάλες.
1: Κάτι γίνεται, ναι, νομίζω.
2: Αν δεν το καταγράψω, δεν ανεβαίνω πια.
1: Να ρωτήσετε τους λογιστές.
2: Θα μας φύγουν τα πόδια.
0: Τι είναι, τι
2: μας ξεποδαριάσατε, ρε.
0: Τι κάνουμε σήμερα.
1: Τη χρονολογία που τους βάλανε, κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να το δηλώσεις τον αλληλεγγυστήρα.
0: Γιατί,
2: ναι. Αλλιώς με τα πόδια.
1: Ρωτήστε τους διαχειριστές εκεί στην πολυκατοικία σας, λογικά θα ξέρουνε.
0: Μα είναι εταιρείες, Νάνση. Πάει ο θύρωρος.
1: Το λογιστή σου.
2: Κι άμα δεν το πάει τον διαχειριστή.
1: Αν έχεις, αν είσαι ιδιοκτήτης.
2: Θα κάνεις περίεργος.
1: Πόσο μου λείψε μαζί σου μία νύχτα. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μεγάλα διλήμματα, επιβάλλεται να επανεξετάσετε τις αρχές σας για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι αναστολές σας. Η ειλικρινής έρευνα θα σας δώσει απαντήσεις, αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προτεραιότητες που έχετε.

0: παίζω ένα πολύ ωραίο δώρο για τον, με τον Οικονομόπουλο.
1: Άστε,
2: αλήθεια, λέει.
0: Πολύ ωραίο. Κάνουμε ένα μεγάλο giveaway θα κάνουμε.
2: Λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος, να του στείλω ένα γλυκό φιλί σήμερα που έχει τα γενέθλιά του, γιατί θα περάσω στα καρκινά, και να στείλω γλυκό φιλί στο γιο μου, στον Νικόλα μου, που σήμερα γίνεται 17. Δεν το πιστεύω ότι έχω γιο 17 ετών.
0: Απίστευτο.
2: Δεν απίστευτο.
0: Μπορεί να βγάλει δίπλωμα τώρα,
2: Α μην τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Σε παρακαλώ τώρα, γιατί το χαλάς.
0: Απλά το λέγει το μάθα χθες, δεν το ξέρα.
2: Όλα θέλει να τα κάνει τώρα. Γίνεται να τα κάνει τώρα όλα. Τα ξέρει ήδη.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι στα 17 έχει αλλάξει. Βγάζει δίπλωμα.
2: Με συνοδηγό.
0: Α, οκ, οκ.
2: Όσο μου λείψε μαζί σου. Προς το παρόν εμείς βγάζουμε κάρτες εργασίας, γιατί είναι δουλευταρά στο αγόρι μου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Ήταν καλό.

0: και τις επιδιώξεις σας σε νέο πλαίσιο, φροντίζοντας να ενεργήσετε με αυτοσυγκράτηση. Θα αναθεωρήσετε βασικούς τομείς της ζωής σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε παλιά σας βιώματα να επηρεάζουν τις σχέσεις σας ή την προσωπική σας ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιάννα.
0: Γλυκιά μου Φρόσο, Effort Design. Σας έχω πει ότι έχει περαιότερα έπιπλα.
2: Θα πάω να το δω από κοντά μετά.
0: Θα πάει σήμερα.
2: Πάω σήμερα, πάω. Σε θέλω ακόμα. Έχω ιδέες. Δεν λειτουργεί
1: το μυαλό. Γεια σου, Δέσποινα. Πρέπει,
0: δεν πρέπει. Και περνάω στα λιοντάρια. Ανακαλύψτε τα κρυφά σας ταλέντα για να περάσετε σε φάση δημιουργικότητας. Η ανάγκη σας για περισσότερη ποιότητα θα σας οθήσει να πάρετε πρωτοβουλίες. Οι αναβολές και οι αναθεωρήσεις τελειώνουν ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε και να ρισκάρετε. Γεια σου Αγγελική.
1: Απίστευτο να είσαι 17 χρονών.
0: 17. Είναι ωραίο πάντως να γίνεσαι μικρός ηλικία γονέας.
1: Πολύ, πολύ. Λόγια πολλά λένε για μας. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Πέτρο. Έχεις ευχές κιόλας για το γιο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Αυτή η Φανούλα στο παιδικό τραγουδάκι. Πώς έχει γίνει τώρα μια φωνάρα.

0: καλύτερο.
1: Εμένα να ακούω.
0: Περνάω στα παρθενάκια μας.
2: Χαιρομαι στο τυπιτζί.
0: Η επίγνωση και η συνεχής ανανέωση των μεθόδων σας σας εγγυώνται την επιτυχία στην εργασία σας και οι πράξεις σας θα αποφέρουν καρπούς. Εξετάστε τις συνθήκες και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για να προετοιμάσετε το έδαφος σε ό,τι ετοιμάζετε.
1: Γεια σου, Αργυράκο μου.
0: Περνάω στους ζυγούς. Οι επαφές που θα κάνετε θα συντελέσουν ώστε οι σχέσεις σας να είναι δίκαιες και αξιοκρατικές. Θα έχετε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε αρκετές από τις συνεργασίες σας και να βάλετε νέες βάσεις στον επαγγελματικό τομέα που θα είναι πιο προσοδοφόρες.

0: Νικό, στη Βαγγελίτσα και στη Δίνα.
1: Καλημέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον Γρηγόρη στην Κο.
1: Καλημέρα και στο Βόλο. Όλη την εβδομάδα θα είστε.
0: Όχι, για τα γυρίσματα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Και περνάω στο Σκορπιό για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Πλησιάστε περισσότερο τους συνεργάτες σας ώστε να καταλάβετε τι θέλουν από εσάς. Εξισορροπήστε ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και τις δυνατότητές σας, προσπαθώντας να ενισχύσετε τον οργανισμό σας και μετά επιμέρους τομείς της ζωής σας.
1: Γεια σου Φένια. Έχασα το ζυγό.
0: Θα το πω μετά.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία.

τους τοξότες μας. Θα αυξηθεί η γοητεία σας και θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Παράλληλα όμως πρέπει να προσέχετε τον χειρισμό στα οικονομικά σας. Οπλιστείτε με δύναμη και αποφασιστικότητα για να βάλετε μπροστά τους πιο δύσκολους στόχους.

0: Ντομινίκη στη Χριστίνα της. Και περνάω στους εγώ καιρούς. Θα το αφιερώσω σήμερα το ζώδιο. Ναι. Μου το είπε και ο Βαγγέλης.
1: Τι είσαι ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης και η Ειρήνη είπαν να το αφιερώσω σε σένα.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά εγώ το αφιερώσω στο Φάνο που επιστρέφουν με τη Μάγδα στην Ελλάδα.
1: Και σε μένα πώς θα το αφιερώσεις, δηλαδή.
0: Μεθαύριο.
1: Μα θα λείπω.
0: Τότε θα το αφιερώσω, θα μου λείπεις. Εκτιμήστε σωστά τις καταστάσεις και ακούστε τα λεγόμενα των άλλων αντί να παίρνετε αψήφιστα τη γνώμη τους, γιατί ίσως χάσετε σημαντικές πληροφορίες. Μην επιτρέψετε στην ισχυρογνωμοσύνη και στην παρορμητικότητά σας να γίνουν εμπόδιο στα σχέδιά σας.

0: παλέψτε με όλα τα θεμητά μέσα για να επικρατήσετε στις δυσκολίες ή στα προβλήματα που θα προκύψουν και θα βγείτε νικητές χωρίς να χάσετε κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι υπερβολές που σας κουράζουν από κάπου πηγάζουν, αλλά όχι από εσάς. Γεια σου, Λεωνίδα Ιωάννου. Και κλείνω με τα ψαράκια. Εκμεταλλευτείτε τις γνωριμίες σας, συνεργαστείτε και συνυπάρξτε με άτομα που έχουν σταθερή βάση για να ωφεληθείτε. Ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πούν οι άλλοι και ασχοληθείτε εντονότερα με τα οικονομικά σας, ειδικότερα με τα έσοδά σας. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Ρανιά Κωστάκη, που είναι το πιο γλυκό ψαράκι του κόσμου.
1: Και την Πέμπτη έχουμε πάρτι.
0: Και στο Ψουσάρο θα τη βρείτε εκεί.
1: Στον Άλλου. Στον Άλλου,
0: ναι. Στον Άλλου, βέβαια.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Στον Άλλου τι ώρα θα είναι? Και έχει και μια έκπληξη, Ράνια, δεν μπορώ να την πω.
1: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να την πω.
2: Και η Ράνια μπορεί να την πει.

0: μου.
1: Δεν έχετε να πάτε πουθενά, δεν έχετε να φύγετε. Σφαίρα 102-2, πάμε σε γρήγορο break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
2: Σφαίρα Summer Party, παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102-2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη

0: ζήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
8: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Παιδιά, πώς θα πάμε εδώ, έχετε πει τίποτα? Για να δω λίγο. Για να δω. Γιώργο,
1: έλα, τι θες, μωρέ?
0: Θα βάψεις το σπίτι σου?
1: Θα το βάψω.
0: Μπράβο,
1: θα
0: Γιώργο.
1: Το βάψω με βέχρο, σου λέω. Βέχρο για όλες τις επιφάνειες, παιδιά.
2: Έτσι,
1: για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη βέχρο. Βάφεις τύφους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σπαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με τον επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες.
0: Εσύ, αγάπη.
1: Τελειώσαμε.
0: Εσύ, Γιώργο. Μετά, μετά, μετά. Πάμε για δίλημα τώρα.

0: Λοιπόν, η Ζωή μας έστειλε το email σήμερα και λέει: παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε παιδί.
0: Σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Άρα, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε?
0: Και με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα. Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέφτει. Εμένα θα πεις.
0: Ναι, αν είναι αντικολλητικό. Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
1: Γιατί πρέπει η ομελέτα, θα κολλήσεις το κανονικό.
0: Θα κάθομαι να τρίβω εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το πληρώσω τόσα λεφτά. Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγιώτη, τι τα κάνεις αυτά με την Ελένη?
0: Δεν τα κάνω, όχι, δεν παίρνω τηγάνια και κατσαρόλες. Βέβαια, τώρα άκουσε με. Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψεις το μωρό, μωρή Νάνση?
2: Όχι, εγώ δηλαδή. Κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Τι θες αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μην
0: κάνει. Είδε
2: την
0: μπουτίνια έχει. Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
1: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες: έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα, είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμείς τι λέμε. Παίρνουμε κάτι.
2: Καλέ, στις διακοπές θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
1: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα, ωραία.
2: Τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπες.
0: Τώρα τίποτα.
1: Τι μπορεί να τρώει προβατήρα.
0: Η γυναίκα του Τούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Το μπιφτέκι, το αυγό.
0: Έτσι.
3: Τώρα αυτά δεν
0: είναι.
2: Θα πάω εγώ στις διακοπές δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδες και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
1: Μια σπάτουλα σιλικόνης θα πάρεις για να μην το γδάρεις?
0: Βέβαια που θα καταστράφηκε να το γδάρεις το τηγάνι.
3: Πάει μετά το τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Αμε δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
1: Λες και μεγάλωσα στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όπως σταματούσαμε
3: τώρα. 100 αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ.
2: Γιατί
0: η
2: ζωή σας.
0: Τη ανακοίνωσε ότι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται και.
1: Μπλοφάρι, αποκλείεται.
2: Και οι τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει.
1: Πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε εισιτήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
1: Να πάει να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει να ορίστε τα πακέτα.
2: Κοίτα που έχετε βρει λύσεις. Δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλεσαι εσύ.
0: Πολύ και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει αποσκευή.
1: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφάς. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται από
2: βαλίτσα. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μία στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνεις τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγίνει να πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντ. Τι φορτώνω εδώ, τι θα πάθει δηλαδή.
1: Για να
2: πας εσύ διακοπές, επιβαρύνεις τους άλλους.
0: Η στράτα του παιδιού μου σας πείραξε.
2: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
1: Ποιο είναι ο στράτος Διονυσίου, Λέανδρο τον έβγαλες.
2: στράτο. Θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του μπέμπι.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορεί.
1: Κάτσε στο πάτωμα.
0: Στο
1: έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς.
0: Τι έπαθα.
1: Τι έπαθα.
0: Ας.
1: Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Πάτωμα. Ναι, καλά.
1: Ναι, που πήγε.
0: Έρωτα την Άνση που έπεσε με τα μούτρα κάτω και άνοιξαν τα χείλια του τρεχανέματα. Αφού εσύ μου πες να το κάνω.
1: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα βρει και πού σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και πέσε.
1: Άμα σηκώσει και δεν θα πέσει, φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλη μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλο πάντων. Αίματα από τι αίματα.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπέ γι' αυτό.
2: Και ωραία, α αποφασίσει και αυτή να πάρει.
0: Μπορώ στο Ρόδο Παλάζα του να βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
1: πάντα
0: στου
1: τρώνε χαλί, κάθε
2: φορά. Παναγί μου, εσύ στο Ρόδο Παλάζα ζητά από χαλιά, ζητά από κρεβάτια.
0: Ζητά
2: τη γάλα.
0: Πήρα το μάκο.
2: Έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χρήσει για μια αποθήκη από πίσω.
3: Και να μου βάλει τη ροφή.
1: Για να μην το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό την προηγούμενη μέρα, να έχει κρυώσει ο χώρο.
1: Είναι αναγκασμένο δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιου πελάτε.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να του βλέπω. Αυτού εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να του επαφή.
3: Κάτσε να δει τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
1: Σκέφτομαι να πάρω όλα έτοιμα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Για να το πούμε. 2-11-7000.
0: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τι κάνει εγώ.
0: Νάντσι. Κόφτο, ακούει η ζωή.
1: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο γκάλωπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
1: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαμε πάει στο εξωτερικό, που είχαμε πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο. Τέλεια περάσαμε. Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες καλημέρα.
1: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
4: Μετακόμιση.
0: Ναι.
4: Ωχ, ρε παιδιά πάλι.
1: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
1: Σας κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Εντάξει.
0: Αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
1: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
4: Ναι.
2: Κλείστε το σας λέω, σας παρακαλώ.
1: Κάτι παθαίνω με εσάς, με τη φωνή σας.
0: Καλή, αφού αγαπηθείς.
4: Κάτι φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
4: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
1: Πάλι τα ίδια.
4: Γιατί μιλάς έτσι,
0: γιατί μιλάς έτσι.
2: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
4: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Κάθε φορά θα γίνεται.
4: Χωρίζουμε, χωρίζουμε.
1: Τέλος.
4: Τέλος.
1: Θα μείνει ο κύριος με το χλυφιτζούρι στο στόμα και εσύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
4: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρω μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
4: Εντάξει, ομορφιζόντο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε, καλός, δυνατός ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα, ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει.
0: Ναι,
2: παρακαλώ.
5: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι έπιασε γραμμή.
0: Να σου πω, είσαι τέτοια και εσύ, κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, ε?
5: Όχι, το έκανα παλιά, το έκανα παλιά, αλλά όσο μεγαλώνω έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και πώς έγινε αυτό δηλαδή?
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
5: Όχι, καθαρολικά και τέτοια εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεσέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί δηλαδή?
3: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι και αλλιώς γιατί αυτά
5: τώρα
3: που έχουν το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά.
3: Δεν είναι καλά.
2: Βέβαια.
3: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Ε, παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί είσαι γυμνή, πας στις διακοπές?
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις ξεφτιλάκι
1: ναι, αλλά...
0: με τα ίδια και τα ίδια,
2: δεν
0: σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
1: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές, τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι με όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν, όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και εσύ πράγματα?
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. Μόνο για να μπορεί να κάθεται
0: σπαστό, παντού. Αυτό που το κουμπώνει
3: σου. Τα παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να
1: παίξει. Όχι, ένα κόντιο του έπαιρνε για να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγες.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δεις τι παιχνίδια φέρουμε εμείς.
2: Περίμενε. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του έλεγες ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης. Να το μαζεύτηκε. Γέμισε το μάξι.
2: Δεν ορίστε. Έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
1: Γιατί πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχει όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
5: Το κατάλαβα. Ναι.
1: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλο ακινούμενο.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
5: Αν θέλει να πάει με τον άντρα τη διακοπές, να...
0: να μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
5: Να μην κουβαλήσει όλα, ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν θα περάσει καλά.
1: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση ζωή.
5: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα. Να τα.
1: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αυτό το είπες εσύ Γιώργο.
1: Θα το χωρίσει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι εκπομπή είμαστε εμείς.
5: Και α. Μετά από λίγο τη πήξε κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά, κανόνισα να πάω με του φίλου μου.
0: Να τα.
5: Ένα τετραημεράκι.
0: Να τα. Να τα. Μάλλον προ τα εκεί βαδίζει. Άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
5: Μπορεί και να χωρίσουν.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
5: έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά, στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις να ξέρεις.
5: Καλά, Ελλάδα τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω.
0: Έτσι. Φιλάκια πολλά Μαριάννα μου, την αγάπη μας. Γεια. Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και πρέπει να χωρίσεις.
1: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
0: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα Παναγή.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Η Θάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα.
0: Έλα,
6: στο Instagram.
0: Έλα,
6: πού είσαι ρε Παναγή, έλα, να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: από
0: πάρα
1: πού
0: πολύ.
1: Πού είσαι Θάλια?
6: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
1: Από ποια πόλη συγκεκριμένα, χωριό? Από
6: Πρέβεζα, Πρέβεζα.
1: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
0: Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα. Όχι.
6: Δεν σ' αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
0: Παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Αλλά είναι ωραία.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
3: Ήμουν εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
0: Με τη μαμά Ιουλία.
6: Πήγε γνωστό μα στην Πρέβεζα, του λέγαμε να πάει εδώ και χρόνια στην Πρέβεζα και δεν πήγαινε.
0: Ναι.
6: Και πήγε γνωστό μα και έπαθε πλάκα, έπαθε λαλά.
0: Μάλιστα.
2: Μα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία στην
6: Πρέβεζα. Ναι,
2: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ίσως επειδή είναι και φίλη μου η Αθηνά εκεί, έχω πέρασει πάρα πολύ.
0: Κατσαντώνη.
2: Κατσαντώνη.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω την Αθηνά.
2: Δεν βάζω να την ξέρει.
0: Για πε μα για το δίλημα τώρα τη ζωή.
6: Λοιπόν, εγώ θα δώσω δύο λύσει στη ζωή. Ή αλλάζουν αμάξι και παίρνουν τριαξονικό.
0: Α, ωραία, ναι. Ούτε αυτό θα τη στάνει, πιστεύω.
6: Δεν ξέρω αν τη στάνει ή όχι. Με το τριαξονικό μια χαρά θα ήταν. Ή πάνε ξεχωριστά διακοπές.
0: Αυτό τώρα να πάνε ξεχωριστά διακοπές, δεν παιδί μου, απομακρύνει το ζευγάρι. Πολύ ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν
6: είναι
0: σωστά.
6: Ναι, γιατί τώρα είναι κοντά το ζευγάρι.
0: Αλλά όχι, αυτό να μου πεις. Αλλά... αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα προσπαθούσα να την κάνω να περιορίσει λίγο αυτό το πράγμα που έχει, νομίζω.
6: Ο άνθρωπος Παναγή μου δεν αλλάζει.
0: Αλλά έλα, μην λες τέτοια τώρα. Αλλάζει, όχι. Βελτιώνεται. Γιατί το
6: Παναγή μου, ο άνθρωπος, αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει, δεν αλλάζει.
0: Άρα μπορεί να αλλάξει, αυτό λέμε.
6: Και αν μέσα πέσει ο εγωισμός στο ζευγάρι, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ο εγωισμός είναι το χειρότερο σε ένα ζευγάρι. Ωραία, τι τους προτείνεις, να πάνε ξεχωριστά διακοπές δηλαδή?
6: Ή να πάρουν τριαξονικό.
0: Ή να πάρουν τριαξονικό. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Τριαξονικό να βάλουν μέσα όλη τη φαμίλια. Α, θα τους δώσει ο τέτοιος καλέ.
0: Ο ποιος παιδί μου, ο Καλούδης.
6: Όχι, ποιος Καλούδης, μωρέ. Εδώ έχετε τον τέλειο για τριαξονικό.
0: Πες μου, μίλα μου.
6: Τον Βαλάντη.
0: Το Βαλάντι.
6: Το Βαλάντι. Ο Βαλάντης βάζει όλη τη φαμίλια μέσα και πάει διακοπές.
0: 22 παιδιά έχει ο Βαλάντης.
1: Έχει ντάτσο τέτοιο, μεζονέτα.
2: Φαντάζομαι τα παιδιά κατσαρόλικα αυτοί καλά, κάτι χάλκινο θα έχουν, δεν μπορεί.
6: Σίγουρα, σίγουρα. Χάλκινο έχει πολλά οβαλά, θα ζητανίσει κιόλα.
0: Θάλια μου, φιλάκια πολλά. Καλή, φιλιά καλημέρα, πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Δεν ξέρω, ζωή μου, αν σε βοηθήσαμε, αλλά αυτά είχαμε να σου πούμε. Λοιπόν, θέλω όμως να σας πω πριν φύγουμε ότι ο φούρνος στο Lidl ξέρει ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Το ξέρει, το ήξερες. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και Walt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals που και αυτό σημαίνει εκτός έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σε σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν έως τις 19 εβδόμου.
7: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
8: Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Κλείνεις τα μάτια για να

Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Απατεωνιές. Μιλάμε για απατεωνιές εσχής του είδους.
1: Λοιπόν, έχουμε beat the bomb, έχουμε να δώσουμε λεφτά, έχουμε τη βόμβα μας. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει 2-11-7-7-9-31. Beat the bomb δεν έχουμε, μην κοιτάς έτσι και λέω
0: κανένα. Beat the bomb, εντάξει. Θα πάρει άλλο άνθρωπος εκεί που παίρνει συνέχεια λάθος.
1: 2-11-7-7-9-31, beat the bomb, παίζουμε.
2: Θέμα.
3: Κίκι.
4: Κίκι.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
6: Έρε και βγει το Ρόδο της Παχάν, πολύ θα γελάσουν. Ρόδο.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Χτυπάει.
2: Χτυπάει το
7: αναβοσβήνει το κόκκινο,
6: Ρόδο,
7: ναι.
6: Ρόδο της Παχάν, εσύ είσαι.
2: Το άνοιξα.
1: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
8: Καλά, εσείς.
1: Καλά, πώς σας λένε.
8: Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
6: Μιλάτε λίγο στα μουλοχτά ή είστε απλά σεξι.
8: Όχι, όχι.
1: Είναι στη δουλειά.
8: Στη δουλειά.
6: Στα
8: υποδοχή, γι' αυτό.
1: Α, σε...
7: Τον υποδέχεστε.
8: Το, τους δημότες.
6: Μάλιστα. Μην ρωτήσουμε παραπάνω.

0: GDPR.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τότε δεν θα σας καθυστερήσουμε, απέξτε γρήγορα. Είσαστε έτοιμοι?
0: Περιμένω και
1: ναι,
2: το ξέρετε το παιχνίδι, έτσι?
1: Εννοείται.
2: Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
4: 1 ευρώ.
2: 2.
4: 3. 12 ευρώ. 14. 16. 22 ευρώ. 24. 25. 29 ευρώ. 30. 32. 34 ευρώ. 35.
2: Το ξέρα.
5: Εγώ στα 20 θα σταματούσα στη θέση σου.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Εγώ είχα την εντύπωση αυτή, αλλά λέω δεν πειράζει.
2: Έχει δώσει τον Ιούνιο 6.000 ο Καλούδης. Πόσο δηλαδή θα φτάσει?
1: Αυτό, κρίμα.
2: Κατερινάκη μου, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις.
5: Να της κάνω ένα δώρο.
2: Να σου κάνει δώρο η
5: Νάνση. Από εμάς, Κατερίνα.
1: Όχι.
5: Θες ένα fivefashion.gr?
2: Ωραία, φόρεμα.
1: Κάτι άλλο υπάρχει.
2: Δεν θες φόρεμα?
0: Σε ποια περιοχή είστε?
1: Είμαι Χαλάνδρη.
0: Χαλάνδρη, θέλετε να πάτε για ένα σιωματάκι, ένα χτινισματάκι στο Μόριο και στο στούντιο? Κάτι άλλο θα μου πεις τώρα.
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία, θέλει. Λοιπόν, πού να στείλει τώρα?
2: Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα τα κανονίσουμε όλα εμείς εδώ. Μόρο, here studio.
0: Παναγή Τσαλδάρη 2.
2: Παναγή Τσαλδάρη 2 στα Μελίσια.
1: Αχα, οκ, ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια, καλημέρα.

0: Αλλά έχουμε και εμείς μια κουβέντα, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις, Νίκο, μου μας
0: δεν τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε συζητήσεις, έτσι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κρίμα, δεν βγήκε ο Λαγόκεφαλος, πώς το λέγανε. Ο Ρόδος της Παχών. Διάβασα εδώ για τους Λαγόκεφαλους πάλι.
2: Πάλι βγήκανε, τι πάθανε.
0: Κάπου έχει βγει ένα ψεκασμένο βίντεο που είναι ένα ελικόπτερο και πετάει Λαγόκεφαλους στη θάλασσα. Στη Βαρκελόνη.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, για να μας τρομοκρατήσουν. Ξέρω τι κάνουν. Ή μήπως για να διώξουν τους τουρίστες στην Ισπανία. Που έχει πάρα πολλούς τουρίστες και ήδη κάποιες πόλεις δεν δέχονται παραπάνω, έχουν πρόβλημα.
1: Παιδιά, δεν έχουν αυτό κλίνες, το πράγμα αυτό, δηλαδή που δεν δέχονται. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα. Ναι.
0: Ελάτε εδώ.
2: Να, να γεμίσουμε εμείς δηλαδή.
0: Λεφτά να έχετε μόνο.
2: Να γεμίσουμε εμείς. Θα βγουν όλες τις παραλίες να γεμίζουν τις παραλίες.
0: Δεν πειράζει, είμαστε προστατευμένοι. Από τα κουνούπια τουλάχιστον. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Γίνη Φάρμα. Τι να λέμε τώρα. Τελειώσαμε να μου.
1: Η hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Για πες όμως, πώς μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone
0: αυτό,
1: Business.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας και πραγματικά μπες στο Vodafone.gr / business για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις το καινούριο δίλημα.
2: Πάμε για δίλημα. Τι να κάνω.

0: Ο σύζυγος.
1: Παναγιώτα, να γρήγορο πριν ξεκινήσει.
0: Έλα, πες.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε, παιδί μου, ξέρεις, να μείνουν οργανωμένα κτλ. Okay. Και έχουμε μπει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή, γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν θα παραμείνει
1: μαγικά.
0: Η ερημική.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλά.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρει. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει τι να βάλω. Τα άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να κάνω.
0: Εδώ από το κενό.
1: Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί.
2: Ναι.
1: Φεύγουν. Πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω, κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρες.
1: Πάλι, ναι.
2: Ναι.
1: Πάλι. Λέω, δεν γίνεται. Αυτό έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως. Ένα...
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάρες.
0: Κολλάρες.
1: Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχω που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα. Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα εγώ, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κυρία.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβιος.
0: Όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα λέει, και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, ρε Αλεξία, και εσύ. Είσαι το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις.
1: Οπα.
0: Ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι η Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει είναι ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ, ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει ναι. Η γυναίκα.
1: Ναι,
0: και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερα από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού πήγε και πέρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι ντύνεται λέει. Έτσι γουστάρω λέει να ντύνομαι και έτσι αστέξω να ντύνω.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Εγώ έτσι γουστάρω. Πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τις άλλες κλεμπές. Λέει εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Άρα τη λες να χωρίσει.
2: Ναι, δεν δε γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσει και τι θα φορέσει.
1: Όχι, αυτό είναι. Εντάξει, εκεί είναι στάνταρ το έτσι.
0: Παιδιά,
1: να το πάρουμε...
0: Ένα λεπτάκι. Άμα είναι ναι. Ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, να σαν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα, στο... ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο ναι. Όμως δεν
3: και
2: θα το επέτρεπε.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: έχει
2: ναι.
0: Αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Παλιά, έχει βρει τον άνθρωπό
0: παλιά,
1: του. Ναι,
0: παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον νόμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Ήθελα να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση έτσι. Και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στον ντύσιμό της και
2: δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω. Αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάντσι, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Ρε τώρα, μετά. Κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, έχει χάσει όλα τα κιλά.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη
0: ροή.
1: Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει.
0: Ότι
1: φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιος θα βγει.
3: Τι λέει, άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα,
0: η γυναίκα
1: σου,
0: μου θα βγει.
1: Ναι, που παντρεύτηκες, που υπέγραψε στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελός.
1: Αυτή γιατί.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλες μπορεί να βγει, ρε στη Ρόδο.
0: Ποιος θα βγει τώρα.
1: Τα θύλασε.
0: Πας καλά.
1: Δικάτης δεν τα με μέ.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι τόσο κουρασμένο, τι είναι.
2: Δηλαδή, τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη
1: και
2: έκανε
1: τόσο. Και σκάει, λένε τώρα Ρόδος Παλάς, με μέ, έτσι και τα λοιπά. Εμείς είμαστε άνετοι, δεν κοιτάμε.
0: Ναι, Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε
0: φίλε. Μετά με μέτησε έξω. Ναι. Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ωραία.
0: Θα βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: τι έγινε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Σε πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε.
1: Μια κούπα να το κοιτάξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Μυθικό αυτό τύπο. Όλοι. Τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε δεν με χαίζεται, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικού φραγμού. Δεν έχουμε τίποτα. Έλα παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Θα βγει με το στρίγκο να πούμε στην παραλία και ήταν το κόλλο τη γυναίκα μου όλη πόλη.
2: Άσε ρε.
0: Όλα τα λιγούρια δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδο τα ποζέρια. Πώς είναι. Άσε με τώρα σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι είναι.
0: Κάνε μου το χάρι.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μόνο. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το βάλω στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε.
2: 2017-931. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι ξέρε.
2: Έβαλε το στρίγκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγή λέει τόπλες.
1: Αυγή
0: δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγή ρε.
2: Αυγή ρε
1: γιατί να μην είμαι εκεί. Να σου πω. Θα θες να φέρω πιεσόμετρο.
0: Δεν είμαι καλά, με έχει σπαθούρα.
3: Εγώ θα έχω.
2: Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Σοβαρός άνθρωπος ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, να μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος, με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξέρεσαι έτσι, ρε Νίκο.
1: Για τα Γιάννενα είναι πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα αντιθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μύκονο, εντάξει. Δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσουμε.
4: Περισσότερο θα έχει αυτός παρά η κοπέλα.
1: Όλες αραβνοϊφάντες κυκλοφορούν.
2: Σου λέει τα μάτια θα σου βγουν. Σε έχω δει εγώ πώς κοιτάς. Τουλάχιστον θα σου βγουν με το δικό μου.
0: Δύο λεπτάκια ρε παιδιά να το συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, μου είσαι παντρεμένος, έχεις παιδάκια, αν επιτρέπετε.
4: Παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Έχεις δύο παιδάκια και σου λέει λοιπόν πάτε με το καλό διακοπές με την οικογένεια, με τη σύζυγό σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα βγω με μαγιό στρίγκ και θα κάνω τόπλες.
1: My choice.
0: Εσύ θα πεις ναι γυναικάρα μου, δικό σου είναι το σώμα, κάνω ό,τι θες.
2: Βέβαια.
4: Κοίτα, έχει διαφορά.
0: Γιατί έχει διαφορά.
1: Όπα, όπα.
4: Από το να ντύνεται όπως θέλει. Το ντύσιμο δεν έχει να κάνει. Άλλο γυμνισμός, άλλο τόπλες και άλλο το ντύσιμο.
0: Ωραία, ας μην το πάμε τόσο πολύ στα άκρα, ας το πάμε στον ντύσιμο. Και έρχεται με ένα, μια πολύ κοντή φούστα, με ένα τόπο από πάνω, με τα μεμέ ανοιχτά. Δεν μπορεί η γυναίκα σου τώρα να μην το προσωποποιήσουμε, ή οποιαδήποτε.
4: Ναι. Ναι.
0: Θα πεις ναι, αγάπη μου, βγάλετε με μέσου έξω και πάμε, να τα κοιτάει ο κόσμος όλα σε κοινή θέα.
4: Ναι, εντάξει, θα τα κοιτάνε λιγούριδες, όχι.
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ με αυτό, δηλαδή.
4: Όχι, θα πάρω.
2: Μπορεί να μην του αρέσει, αλλά δεν θα τη πει να μην κάνει αυτό που θέλει.
4: Ακριβώς.
2: Να σου πω κάτι, πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς τον άλλο τι θα κάνει. Είναι επιλογή του.
4: Και όταν ο άλλος είναι παθολογικά ζηλιάρης, πάει και σε άλλα επίπεδα. Μετά.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα το πω στη γυναίκα μου ότι δεν μου αρέσει και ότι εγώ δεν κρίνω.
2: Εντάξει, και άμα εκείνη όμως έχει διαφορετική άποψη, και σου πει: Οκ, σε ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν το κάνω.
4: Εννοείται ότι μπορείς να την πεις τη γνώμη σου, αλλά το να τη σεβαστεί ή το να. Το να φορέσει αυτό που θέλει η γυναίκα σου είναι δική της επιλογή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη, όταν από την αρχή είσαι με μια γυναίκα και ξέρεις τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που γουστάρει να ντύνεται, υποτίθεται ότι το έχεις αποδεχτεί.
1: Εντάξει,
0: εγώ προσωπικά. Δύσκολο τώρα στη μέση.
1: Γιατί,
0: αν στη μέση μετά αναθεωρείται όλο.
1: Μια συνθήκη της ζωής είναι. Δεν
0: ότι
1: είναι
0: okay, εγώ δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που τα πετάει όλα έξω. Άμα δεν γουστάρεις, να ο φίλος μας ας πούμε δεν θα είχε θέμα.
4: Εντάξει.
0: Εγώ θα είχα.
1: Κοίταξε, μια μικρή υποστήριξη στον Παναγή θα δώσω μόνο στην περίπτωση που άλλαξε τα γούστα της.
0: Αυτό.
1: Γραμματικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό. Όταν την γνώρισε την Ελένη, έβαζε κανένα μαγιό έτσι λίγο αεράτο.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν τη άρεσε τη Ελένη.
2: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λες κάτι άλλαξε εδώ πέρα, μήπως συμβαίνει κάτι.
2: Οι φίλοι μας όμως εδώ πέρα την
0: ήταν πάντα έτσι. Ήταν πάντα έτσι. Ναι, ήταν πάντα. Και από την αρχή, βέβαια, εκείνος εναντιωνόταν απέναντι σε αυτό.
4: Και από την αρχή του μηνύματος, από τη στιγμή που είναι παθολογικά ζηλιάρη. Και μία φούστα να φορέσει μακριά, ξέρω.
0: Αυτό θα τη θέλει όλο και πιο μακριά, εννοείς.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Ξανά θα βρει, γιατί σε κοίταξε έτσι αυτό. Και πάνε και σε άλλα επίπεδα. Μετά έχουμε και τις γυναικοκτονίες και με κοίταξε.
2: Καλά, μην το φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Καμία σχέση. Είναι, λέει, πολύ τρυφερό. Το λέει η γυναίκα. Είναι πολύ τρυφερό. Απλά είναι ζηλιά.
2: Για βιαιότητε και τέτοια.
4: Όχι, αυτό είναι άλλο. Η παθολογική ζήλια που λέει.
2: Η παθολογική ζήλια φυσικά είναι κακό πράγμα και φυσικά η παθολογική ζήλια δεν είναι δείγμα αγάπη. Εννοείται, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, αυτοί που θεωρούν ότι η αγάπη εκδηλώνεται με ζήλια είναι τόσο λάθος, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει
2: άνθρωπο,
0: και τοξικό πράγμα από αυτό.
3: Εντάξει, ακριβώς. Και λίγη ζηλίτσα δεν είναι.
4: Βέβαια,
2: η ζήλια, άκου να σου πω κάτι. Η ζήλια σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι και ωραία. Αυτό, έτσι, αυτό. Και μπορεί να σε φτιάχνει.
0: Να σε κολακεύσει κιόλα.
2: Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο άλλος στεναχωριέται ή όταν ο άλλος μπαίνει σε μια διαδικασία να εξηγεί τα πάντα, είναι τραγικό.
4: Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία, να ξέρετε. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία ζηλεύεις περισσότερο. Δηλαδή σου φαίνονται όλα ύποπτα. Ενώ όταν μεγαλώνεις και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη η γυναίκα σου, είναι μαζί σου, ξέρεις ότι θα τη σει έτσι επειδή της αρέσει. Σωστό. Να ντύνεται και όχι για να προκαλέσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας απασχολήσω και για λίγο ακόμα. Βεβαίως. Να πω ένα χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο μικράκι μου.
0: Βεβαίως να το πεις.
4: Για τα γενέθλια. 16 χρονών.
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Τα γενέθλιά τη. Και θέλω να ζητήσω να κάνετε ένα δωράκι.
0: Βεβαίως, και εγώ το σκέφτηκα. Τι απλά δεν ξέρω αν θα δώσω μπλα toys. Είναι μεγάλη για μπλα toys.
2: Μεγάλη.
0: Ή αν θα τη δώσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο από Five Fashion που έχει η Νάνση εδώ και είναι στην παρέα μας, να διαλέξει ένα πολύ ωραίο ρούχο να το χαρεί τώρα το καλοκαίρι.
4: Εννοείται.
2: Ωραία, fivefashion.gr. Από εκεί θα πάρεις. Να σας πω ότι έχουν και εκτός 50% και με τον κωδικό Νάνση 20% έκπτωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύει, για πόσο θα ισχύει. Χειρουχάρες.
1: Όχι, για εσάς είναι δώρο.
4: Ναι.
2: Για σένα είναι δώρο. Θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Να σου στείλει η μικρή.
2: Πώς τη λένε τη μικρή?
4: Ελευθερία.
2: Περιμένω μήνυμα από την Ελευθερία για να της πω πώς θα πάρει τη δωράρα της.
4: Εντάξει,
2: φιλάκια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Θα βγάλουμε για άλλη γραμμή.
2: Να πάμε σε break.
0: Πάμε σε break.
3: Να πάμε σε break.
0: Μίλησε παρουσιάστρια, ρε Νίκο. Δεν σεβόμαστε τις
1: παρουσιάστριες.
2: Έλα τώρα. Λέω τι θέλει να κάνει το κορίτσι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
10: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Σφαίρα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα τώρα σοβαρά.
0: Μας έκανε νόημα, είμαστε στον αέρα. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Στα καλύτερά του, παιδιά. Κουνάει χέρια, πόδια. Μας δείχνει ότι είμαστε πραγματικά on air.
1: On air.
0: Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Βρες το τραγούδι. Πώς λέγεται?
1: Το τραγούδι, αυτό είναι.
0: Γιατί έχουμε κάτι παρελειπόμενα με το Λιανό. Την προηγούμενη φορά από το 0 έφτασε στο 6.
2: Δεν θέλω να τσακώνεστε, είστε φίλοι. Το τσόκωμα ήταν, έτσι.
0: Ούτε να τον βλέπω, δεν θέλω.
2: Έχουμε. Δεν χαλάνε οι φίλοι. Τσόκωμα ήταν.
0: 50 ευρώ Χαρμάνι, όποιο κερδίσει.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ μία δωρεπιταγή. Θα πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι, Hair & Beauty Bazaar να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί έχει τα πάντα. Τα έχει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Της αγοράς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, για τα πάντα. Τώρα στέλνετε μήνυμα. Γιώργος, Νάνση ή Παναγής και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
3: Βρες το τραγούδι.
2: Εγώ.
0: Δεν έχει ρίξει.
2: Εγώ. Τόπα, έλα.
1: Πες το.
2: Ο Πάνος ο Κιάμος είναι.

0: Εγώ. Η... Αυτή είναι...
1: Να το πω εγώ.
0: Όχι.
1: Το θυμίδι.
0: Η Κατσιμιχαία.
1: Ούτε καν. Δάφνη τι λένε, πώς τη λένε.
2: Δανάη.
1: Δανάη.

0: Καμάρε Γιώργο, εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Ποιο είναι?
1: Πήγα να πω ότι έχουμε γίνει στο σούρο.
2: Ε, πες το.
1: Αυτό είπα, έχουμε γίνει στο σούρο, δεν έχω ιδέα. Καμία σχέση, αυτό είναι παλιό.
3: Κούκα.

0: Από το ποντάκι μου εγώ.
1: Τρία ο Παναγής, ένα ο Γιώργος, ένα εγώ.
2: Και δεν έχω κάνει τρία τίποτα αυτός. Ο Κακομύρης.
0: Ένα κιάμο βρήκε αυτός.
2: Έλατε.
1: Αφού χάνουμε εμείς.
3: Έφθεμα το τραγουδάκι.
2: Θα το έλεγα λάθος, παιδιά. Μου βερτίζει πολύ αυτό, αλλά δεν τον κόβω κιόλας.
0: Έχω ξανά μην τίποτα.
2: Γιώργο.
3: Πίνω, καπνίζω.
2: Εγώ. Έλα, ο...
1: Με κοιτάς καθόλου.
2: Βοηθήστε με λίγο, ρε παιδιά.
1: Μην το βοηθήσεις,
0: Άρης Αμολαδάς είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι Άρης Αμολαδάς. Είναι ο άντρας της... Έχουμε γίνει σουσούρο. Πώς λέγεται ο άντρας της έχουμε γίνει
0: σουσούρο.
1: Δεν ξέρω, εμείς θα σου πούμε.
2: Έλα, ρε παιδιά, βοηθήστε με.
1: Πέντε.
0: Μην το βοηθήσεις.
1: Τέσσερα.
2: Έλα, όχι.
1: Τρία.
2: Ο Λιβάνης.
0: Σωστό.

0: όχι.
1: Καλά, ναι, όχι, εντάξει, λέω. Ναι.
0: Γιατί όχι.
2: Τα λάθη μου πληρώνω.
0: Ναι,
2: τι να σου εξηγήσω.
0: Έλα, βγάλε και τον κλέψω.
1: Εμείς έχουμε προσανατολιστεί.
0: Γιωργάρα μου, όχι, είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
3: Αρρήμα μου τσάτσο.
1: Τι έπαθε?
0: Ποιος είναι? Αρρήμα μου τσάτσο.
1: Ο Πανούσης.
2: Σωστό.
3: Αχ, Ευρώπη.
0: Τώρα δεν είναι αισθημένο το ματσάκι, πες.
1: Είναι αισθημένο, εγώ άλλο κοίταζα.
0: Τι που κοίταζες, Γιώργο?
3: Αξούριστος
1: είναι πάλι.
4: Είναι αυτό το τραγούδι που εμείς παίζουμε. Αχ, Ευρώπη.
1: Μας πέθανε η Βάρβαρη.
0: Καλά σου λέει τώρα η Βάρβαρη. Πόσο είμαστε, μαναράκι μου?
4: Δύο, Γιώργος, τέσσερα, εσύ, ένα, εγώ.
0: Κόψτε όλο πάνω του, ρε. Αυτά τα ψευτοκουλτούρια δικά του είναι.
4: Τι θα πει, Χαΐνιδες?
1: Αργυρό.
5: Για το χατήρι του Σεβδά.
1: Ωραία, πώς το λένε αυτόν, τον ξέρω. Είναι φίλος της Δράνιας.
0: Μανολακάκης, Γρηγορακάκης.
5: Αφού είναι ένα κουβάρι. Παίζε παντέρ, μιλί.
1: Εγώ. Πες ότι. Σκουλάς είναι, πώς λέγεται, ρε.
0: Σαμόλης.
5: Στο σοκάκι. Να καμουνέ στα χίλια.
4: Πέντε ο Παναγής. Δύο ο Γιώργος. Ένα πόντο εγώ. Μην με ψηφίζετε. Πάρα πολύ καλά. Μας βάζει Πανούση, μας βάζει Σαμόλη. Βάλε μας και δεν ξέρω τι. Το κλεισές, τι?
0: Όχι, να κάνω την κλήρωση μετά.
6: Να σε θέλω αντανακλαστικά.
4: Ναι, ναι, καλά τώρα.
1: Έτσι καλά, έλα, παίζουμε μαζί τώρα. Εναντίον του κουτού.
0: Εγώ!
4: Δεν έχει βάλει κεραυνό.
1: Δεν έχει βάλει, δεν.
0: Αγαπάω γιατί σου
1: αξίζει. Όχι,
0: έβαλε και το έβαλε πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Το έβαλε.
4: Δεν το καταλάβαμε εγώ.
0: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Πάμε πάλι. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
6: Αν δεν το κατάλαβε.
0: Έλα, όχι, μην το στείνετε γιατί ο κόσμος τώρα έχει στείλει πολλά μηνύματα και ψηφίζει εμένα.
6: Έβαλα κεραυνό.
0: Άμα πει.
4: Εγώ. Καράς.
6: Σωστό.

0: Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
2: Και κοφτερά.
1: Κέρδισε ο Παναγής.
3: Δεν έφανε σήμερα, μωρέ.

0: να σ' αγαπώ.
1: Οι φίλοι μου, περίμενε, κάτσε να κάνω την κλήρωση. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
2: Σε ψήφισε κανείς, βρε καημένε.
1: Πάρα πολλοί με ψήφισαν, σε πληροφορώ.
3: Ποιος θα κερδίσει.
1: Κάτσετε, τώρα κάνει την κλήρωση. Έχουν στείλει και πάρα πολύ.
3: Να σε ρε, πάρα πολύ σε σένα.
1: Κοίτα εδώ, Γιάννος, Νιάντσι, Γιάννος, Νάντσι, Γιάννος.
2: Αυτά έτσι δεν στέλνανε σε σένα.
1: Έκανα όμως την ανατολή.

0: ψήφισε όμως με πάθος η φίλη μου η Πολίνα η Μάλενου. Πολίνα Μάλενου με ψήφισε. Το τηλέφωνο της σε τι τελειώνει, κάτσα να σας πω κιόλας. Γιατί θέλουμε ακόμα. Σε 107. Πολίνα μου, δικιά σου η δωρεοπιταγή Harmanis Hair & Beauty Bazaar. 50 ευρώ από μένα για εσένα με πολύ πολύ αγάπη.
1: Μπήκε το καλοκαίρι, παιδιά. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl τους επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και αλήθεια είναι ότι βλέπω και πολλά stories από τα φρούτα των Lidl με το που τα βάζουν, παιδιά. Γίνεται ντου. Τα εξαφανίζουν όλα.

0: Αμάν. Όλο ο πλανήτη κινείται, παιδιά, σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο πολύ το ποδοσφαιρικό πάρτι. Στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε στο nation.stoiχημα.gr εντελώ δωρεάν. Μόνη προπόθεση να είσαι μέλο τη στοίχημα και να μπει στο nation.stoiχημα.gr 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα φυσικά.
1: Το δείχνει πιαστικά, πραγματικά. Πολύ κουραστικά.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/

0: μόνη, ξέρεις.
1: Σε φίλους και γνωστούς και γειτονιά.
2: Λοιπόν, λέω να πάμε κάπως έτσι σε φινάλε. Κάνει ο Γιώργος εδώ τα δικά του, δεν γίλα και δεν είμαστε χαζοί.
0: Έχω ρωτήσει.
2: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη, οπότε το νου σας καθίστε σε ένα ωραίο παγωμένο μέρος. Ακριβώς, χρηθείτε σήμερα. Νάντσι δεν ήταν εδώ.
3: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Είναι Νάντσι Αντωνίου.
3: Γιώργος Γιαννός.
2: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Που τι κάνει Γιώργο το πολύ πρωινό? Φρεσκίζει βρε.
3: Πουλάκι μου.
2: Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Έρισε πιο ποτέ. Να έχετε μια υπέροχη ζεστή μέρα, δροσιστείτε, πηγαίνετε για τα μπάνια σας και να θυμάστε κάτι!

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
12: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.

0: Ξέρεις όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Παναγιώτης. Σήμερα.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης.

0: Αν όχι το να διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: ατμόσφαιρα.
1: Έχω πάει στον Μπάμπι,
2: ναι.
1: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι έξι κάτι. Και έρχεται μια κυρία,
2: ναι.
1: Και λέει ένα φραπουτσίνο. Και λέει, κυρία μου, συγγνώμη, έχει χαλάσει η φραπουτσομηχανή.
3: Είστε τη γνωστή
0: οικογένεια
3: στον
0: Μπού. 6 με 10. 8 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Γιαννάκι μου, τι θέλει.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσε, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πανιζωγράφησες.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
16: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
17: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Κολυμπάς μαζί του.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε.
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
5: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
4: Ένα από τα highlights της σεζόν.
5: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
3: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic, με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Σφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται,
3: πώς λέγεται?
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Σαν ταινί.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα.
1: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
0: Και
1: είναι σαν τη Χαλκιδική.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν έχει.
2: 6 με 7, 8, 9, 10.
3: 6 με 10.
2: Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? Σβίε. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική. Η εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
7: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
6: Ένα από τα highlights της σεζόν.
7: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
6: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
7: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
11: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
12: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
16: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
15: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
16: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. I like it.

Καλησπέρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: να.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 63-65. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα στον περιμονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: 6 με 7, 8,
2: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Παίζει δυνατά. Σε κάθε παραλία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

και να πάω. Σφαίρα. 96,6.

0: Ανόχετονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6. Ακού.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
0: Κουνάβης.
1: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: Το
1: ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Ένα ληστή, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
0: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
2: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώ σε λένε εσένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
3: Καλό ήτανε.
0: Και πάει στον άντρα και λέει, εσένα ρε πως σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάζει είναι Κλιμεντίνη.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Όπλα, αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδεροπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέουν.
13: εμπνέει και διαρκεί.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Κολυμπάς μαζί του.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Ντίμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλει ο πρόδρομος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και της απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8,
2: 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
10: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Τάνια.
14: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
13: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερεμίαου 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
4: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Δεν τζουλάει. Πήγαινε στην άκρη ή φύγε από εκεί. Πες κάτι άλλο. Τις αλήθειες μην τις πεις τώρα, ενώ αυτές για τη σύνδοση αλήθειες, ξέρεις, είναι σκληρές, πονάνε και πληγώνουν και δεν είναι κάποιοι. Βασικά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για να τα ακούνε όλα. Οπότε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να βουτάμε τη γλώσσα μας λίγο περισσότερο στο μυαλό αυτές τις μέρες, γιατί κινδυνεύουν πράγματα. Να μου πεις τώρα από την άλλη, εκεί τι θα κάνω, ρε Σιράνια, να καταπιεστώ? Όχι, να μην καταπιεστείς. Πες ό,τι θες, κάνω ό,τι θες. Μην δίνεις σημασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην υπάρχει καμία αναδρομή πορεία, καμιά πανσέληνος. Εσύ κάνε τα δικά σου. Εντάξει, και στην τελική να σου πω και κάτι. Τις περισσότερες φορές όταν υπάρχει και αυτή η προκατάληψη, είμαστε λίγο. Ναι, ρε παιδάκι μου, κάτι μας λέει κάποιος. Α, ναι, πρόσεξε. Είναι σαν αυτό που παίρνω ένα δίσκο, ξέρω εγώ, και έχω πάνω κάποια πράγματα και μου λέει, ξέρεις, κάποιος, πρόσεξε, μη τα ρίξεις. Μία που μου το λέει, μία που πέφτω τα μούτρα μου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί το σκέφτομαι. Ή πολλές φορές όταν σκέφτομαι κάτι να μη συμβεί, συμβαίνει. Ενώ αν πεις ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι σαν το πάρκινγκ. Που άμα σε πιάσει απελπισία δεν βρίσκεις ποτέ. Άμα όμως το βάλεις μέσα στο μυαλό σου και πεις, δεν πάει να είμαι στο κέντρο, τι να σου πω τώρα, που γίνεται χαμός, θα το βρω εγώ το πάρκινγκ. Αν λοιπόν το πιστέψεις, και πάρκινγκ θα βρεις και όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Εντάξει. Ανούλα από τα παλιά, έτσι λίγο για να ανέβουμε ψυχολογικά. Τι λες? Τα καινούργια μου σεντόνια. Τι τα κάνω? Τρελαίνομαι τώρα το καλοκαίρι όταν βάζεις πλυντήριο, τέλος πάντων, και βγαίνει μπουγάδα και απλώνεις το σεντόνι και μυρίζει, έτσι φυσάει και το αεράκι λίγο και μυρίζει το μαλακτικό. Μου θυμίζει τότε που πήγαινα στη γιαγιά στο χωριό και είχε στην αυλή αυτά όχι σύρματα, τέλος πάντων, πώς τα λένε, καλέ, κόλλησε το κεφάλι μου. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα. Και τα είχε από ένα δέντρο στο άλλο. Μιλάμε τώρα για μεγάλη απόσταση. Και εκεί κρεμούσα τα σεντόνια. Πω πω και φύσαγε το αεράκι. Και ήμασταν πιτσιρίκια και μπλεκόμασταν μέσα στην μπουγάδα της γιαγιάς. Μας κυνηγούσε η γιαγιά. Πέφταν τα σεντόνια. Κρυβόμασταν. Τι ωραία χρόνια αυτά. Τι ωραία πράγματα που κάναμε. Πω πω. Άκου τώρα λίγο πριν το υποδεχτώ, γιατί είμαι και ξεχασιάρα. Πολύ ωραία πράγματα θα κάνουμε και πολύ ωραία πράγματα θα πούμε και πολύ ωραία πράγματα θα ζήσουμε την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, στο πάρτι του Σφαίρα, στον Άλλου, που θα βρεθούμε εσείς και εγώ και θα έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη, κάποιον που αγαπάτε πάρα πολύ στην παρέα μας. Εκεί γύρω στις 9:30 θα ξεκινήσω να παίζω μουσική. Πιο πριν θα είναι και ο Πέτρος ο Καράς, το αγόρι μας το γλυκό. Και αυτή τη βραδιά, πιστέψτε με, θα τη θυμάστε για όλο το καλοκαίρι, θα πάρετε δύναμη. Έχω διπλές προσκλήσεις με ποτό για να έρθετε την Πέμπτη, παρεούλα, το περιμένω πώς και πώς, λέω, άντε πότε θα παίξω στην Αθήνα, πότε θα βρεθούμε, πότε θα περάσουμε ωραία. Την Πέμπτη λοιπόν, 2 Ιουλίου, κλείνετε μαγαζιά, φεύγετε από τη δουλειά πιο νωρίς να ετοιμαστείτε. Μη μου αγχώνεστε, δεν θέλω να μου έρθετε ντυμένοι υπερπαραγωγές, θέλω να είμαστε εκεί στη θάλασσα δίπλα, θα έχει δύσει και ο ήλιος, θα έχει ωραία χρώματα. Θα υποδεχτούμε μαζί τη νύχτα. Γενικά θα είναι το σκηνικό, θα είναι ιδανικό, θα είναι μαγικό. Θα πιούμε τα ποτάκια μας και θα πάμε και σπίτι νωρίς. Μια χαρά, ό,τι καλύτερο. Για την επόμενη μέρα, είναι Παρασκευή, εργαζόμαστε οι περισσότεροι, έχουμε υποχρεώσεις, δεν είμαστε για ξενύχτη. Αλλά αυτό το ραντεβού δεν πρέπει να μου το χάσετε. Δείξτε μου εμπιστοσύνη. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber, γράφετε Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022 για διπλές προσκλήσεις με ποτό για το βράδυ νωρίς, δηλαδή 9 η ώρα της Πέμπτης, στον Άλλου, εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, πάμε τώρα για...

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αχ, έρωτα. Έρωτα, τι μου έχεις κάνει, έρωτα. Πανάθεμά. Δηλαδή δεν με λυπάσαι. Ο έρωτας όχι απλά δεν λυπάται. Ο έρωτας μέσα στο δικό του το κεφάλι ξέρεις τι πιστεύει. Ότι αυτό πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να το βιώσεις και πρέπει να είναι και υπερβολικό, γιατί αλλιώς δεν θα έχει και ουσία. Αν από την άλλη είσαι πιο συντηρητικός σαν άνθρωπος και θέλεις απλά να κάνεις τίξο όλα τα κουτάκια, όπως μου λέει ένας φίλος μου, Ράνια, τι έρωτας και κουραφέξαλα τώρα. Εγώ, μου λέει, άμα είναι έτσι, έτσι και έτσι και αυτά, μου κάνει. Τελείωσε τώρα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να ερωτευτούμε ή να. Αν έχει κάποια πράγματα, ναι. Γιατί όχι να ασχοληθώ με αυτή την περίπτωση. Εγώ προσωπικά δεν λειτουργώ έτσι. Γιατί άμα δεν δεχτώ αυτό το βλέμμα, άμα δεν δεχτώ αυτή την ατάκα, δεν γίνει, δηλαδή δεν υπάρχει, κατάλαβες, αυτό το touch, αν δεν υπάρχει χημεία, δηλαδή εκείνη την ώρα που είναι να γνωριστείς με έναν άνθρωπο, δεν πάει να τα έχει όλα, να τα έχω όλα κλικαρισμένα. Όχι. Εγώ θέλω αυτό. Άμα τώρα κάποιος άλλος θέλει κάτι άλλο, με γεια του, με χαρά του. Καθένας όπως τη βρίσκει και όπως νιώθει άνετα. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καεί από τον έρωτα και σου λέει όχι τώρα, δεν θέλω ξανά. Συμφωνώ. Εγώ αν μπορούσα να ζω αυτό το διάστημα στη ζωή μου συνέχεια, μόνιμα, χωρίς να με κρίνουν, δηλαδή θέλω να πω, δεν σου λέω τώρα να γνωρίζεις κάθε λίγο και λιγάκι ανθρώπους και να ερωτεύεσαι. Μπορείς να βρίσκεις τρόπους να ερωτεύεσαι τον ίδιο άνθρωπο. Ξανά και ξανά, πίστεψέ με, αλλά αυτό θέλει μεγάλη μαγιά και τεράστια υπομονή. Λοιπόν, αν σου χαρίσω ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ουζου, που έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά, με γυαλιά ηλίου με 15 διαφορετικά σχέδια.

από την πρώτη συλλογή ρολογιών στην Ολλανδία το 2000 μέχρι και σήμερα, έχει καταφέρει να συνδυάζει την πρακτικότητα με το στυλ, δημιουργώντας όχι μόνο γελιά ηλίου, γενικότερα αντικείμενα που δεν ακολουθούν τις τάσεις, τις δημιουργούν. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω μπείτε να δείτε, δεν είναι μόνο τα γελιά, είναι και τα ρολόγια, είναι πάρα πολλά hot αξεσουάρ. Αξεσουάρ για να έχουμε έτσι πιο ολοκληρωμένο, υπέροχο look. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μου στείλετε τη λέξη Ουζου, είναι WOZWO και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και ένα ζευγάρι γελιά ηλίου θα γίνει δικό σας. Όλη αυτή την εβδομάδα έχουμε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Ουζου. Πες το μου ξανά, τι να σου πω ξανά, θα τα πει

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα στον πυρμονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με τον μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω, μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα Tour.
3: Επόμενος σταθμός,
2: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Μεδιτέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
18: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
19: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

φταίς καλέ, δική σου ευθύνη για ό,τι έχει γίνει. Το πιο εύκολο πράγμα είναι τι, να κατηγορούμε τους άλλους για αυτά τα οποία εμείς φοβόμαστε να αναλάβουμε, ενώ τις ευθύνες. Δηλαδή πάντα, Σόνι και Ντέ, πρέπει να φταίει κάποιος. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να αναλογιστούμε τι κάναμε και φτάσαμε ως εδώ. Και άντε, σου λέω εγώ τώρα ότι όντως έχεις μπλέξει με μια περίπτωση η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη, άκυρη και όλα αυτά. Δεν το βλέπεις, δεν το νιώθες, το νιώθες. Εντάξει. Το να κατηγορείς συνεχώς τον άλλον δεν λύνει το πρόβλημα. Απλώς τι κάνει, απομακρύνει τη λύση. Απομακρύνεσαι και εσύ από τη λύση. Το πιο δύσκολο, είπαμε, είναι να αναλαμβάνεις το μερίδιο της ευθύνης σου. Και όταν κατηγορείς τον άλλον για όλα, χάνεις και την ευκαιρία να δεις τι μπορείς να αλλάξεις εσύ. Δεν έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Η κατηγορία χωρίζει. Ο διάλογος όμως ενώνει. Και αν δεν κάνεις διάλογο με τον ίδιο στον εαυτό, εντάξει, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Η αλήθεια, παιδιά, δεν βρίσκεται πάντα στις κατηγορίες, αλλά στην ειλικρινή συζήτηση που θα κάνεις πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τον άνθρωπο που θεωρείς ότι σου διέλυσε τη ζωή, σου κατέστρεψε τα πάντα. Γιατί όμως εσύ το επέτρεψες αυτό το πράγμα? Και δεν είναι το θέμα μας τώρα να βρούμε πάλι να κατηγορήσουμε κάποιον ή τον εαυτό μας. Είναι να αναλάβουμε την ευθύνη και να πούμε: okay, ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα, εγώ θα υποσχεθώ ότι δεν θα κάνω ξανά 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα και να αφήσει τον άλλο να πάει στην ευχή. Να πάει στο καλό. Ούτε να μείνεις εκεί για να το τιμωρήσεις, ούτε τέλος πάντων να φύγεις και να το τιμωρήσεις. Δεν ξανασχολείσαι. Εντάξει, για σένα το λέω αυτό. Για να είσαι καλά εσύ. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που είπε ο Θοδωρής, μου έκανε το χατήρι. Για σένα. Και σύντομα θα κυκλοφορήσω και ένα υπέροχο remix, το οποίο θα το ακούσετε και εδώ. Γιατί όχι. Βασικά δεν είναι. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, δεν είναι απλά ένα remix, έτσι. Δεν νομίζετε, δηλαδή, βάζεις από κάτω μία μπότα, ένα εφέ και τελειώσαμε. Εδώ έχουμε κάνει την αρχή τα πάντα. Σύντομα θα έρθει και αυτό.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο κάνει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανιά τα απόψη. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινό χώμα στο στόμα.
2: Τι γίνεται, πώ πάνε.
1: Όλα καλά. Ο Μαχημάλη δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Του έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγαλί.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο τα
1: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος, πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική.
2: Δηλαδή
1: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
13: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω.
19: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
18: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Τι τζέλι,
3: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
23: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Ηλιοπόληση. Ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σφαίρα 102,2.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

απόφασή σου. Δήμος Αναστασιάδης το είπε και πρώτη φορά στην παρέα που κάναμε μαζί, μετά από λίγες μέρες κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι εξαιρετικό, ενώ μου φτιάχνει πάρα πολύ. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Ο Δήμος γενικά με φτιάχνει. Θέλω να σου πω ότι τον εκτιμώ, τον θαυμάζω και τον θεωρώ ένα εξαιρετικό καλλιτέχνη. Αν δεν έχετε δει την εκπομπή που κάναμε μαζί του, μπείτε να τη δείτε, σας παρακαλώ, γιατί έχει πει εξαιρετικά τραγούδια. Εντάξει. Σύντομα την Κυριακή θα τον έχω και στο Γκουσάρο. Ναι, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται θα έρθει η παρέα μας εκεί να περάσουμε από νωρίς κιόλας. Αλλά μέχρι την Κυριακή έχουμε άλλη συνάντηση εμείς να κάνουμε εδώ στην Αθήνα, στον Άλλου. Από τις 9 η ώρα θα είμαι εγώ εκεί, θα είναι και ο Πέτρος ο Καράς, θα είστε και όλοι εσείς εκεί που διεκδικείτε προσκλήσεις όλες αυτές τις ημέρες. Και τώρα πάλι να θυμίσω το διαγωνισμό. Αν θέλετε να έρθετε, να πιούμε ποτάκι, δηλαδή να διεκδικήσετε προσκλήσεις διπλές, να πάρετε και ένα φίλο, μια φίλη και να απολαύσετε και ποτό. Δεν έχετε παρά να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο και καλή μας επιτυχία. Βασικά δεν υπάρχει καλή επιτυχία. Θα πάρετε τις προσκλήσεις, θα έρθετε, θα περάσουμε μαγικά. Μαγικά στον Άλλο την Πέμπτη. Το καλοκαιρινό πάρτι του Σφαίρα. Παρέα. Εσείς και εγώ. Εντάξει. Αλήθεια τώρα. Καλή αλήθεια σου λέω, θα γίνει χαμός εκεί. Κατά τις 8.30 ώρα εκεί ελάτε να τακτοποιηθούμε. 9, αν έχετε κανένα κατάστημα και πρέπει να το κλείσετε, ωραία, κλείστε το και ελάτε καπάκι. Μην πάτε από το σπίτι να ετοιμαστείτε. Εντάξει, δεν θέλω, είπαμε, υπερπαραγωγές. Θέλω να έρθετε έτσι όπως είστε και σε ρί από τη δουλειά. Γιατί όχι. Να περάσουμε μαγικά, χαλαρά και να πάμε και σπίτι νωρίς. Δεν είμαστε για να ξενυχτάμε τώρα καθημερινές, λέω εγώ. Αλήθεια τώρα, όπως είπα, θα πει η Έλληνα Παπαρίζου για το αποκλειστικό μας για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Σφαίρα 102.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πόσα έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ακούστε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
7: Powered by the
6: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερ της Ανάλ. Στην Κηφισιά.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

όσα νιώθεις να τα λες, να μην τα κρατάς μέσα σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, μην το όπως περνάς έτσι. Θα μου πεις τώρα, άμα εκείνη την ώρα που τα νιώθω δεν υπάρχει κάποιος να με καταλάβει ή τέλος πάντων δεν έχει το χρόνο και τη διάθεση, γιατί καμιά φορά ξέρεις δεν είναι μόνο να έχεις το χρόνο, είναι να είσαι σε mood να καταλάβεις ο άλλος τι θα σου πει για αυτά που νιώθει. Θέλει λίγο ένα, πώς να το πω, μια μελέτη πριν μιλήσεις τις περισσότερες φορές. Αλλά να σου πω κάτι, αν δεν μπορείς να τα πεις εκεί που πρέπει, γράψτε σε ένα χαρτί να βγουν από μέσα σου, και αυτός είναι ένας τρόπος έκφρασης. Λοιπόν, να μιλήσουμε για εκείνες τις καλοκαιρινές στιγμές που δεν χωράνε σε πρόγραμμα, που μπορεί να ξεκινήσεις έτσι τη μέρα σου πηγαίνοντας στις υποχρεώσεις σου, στη δουλειά σου, και μετά να λες τώρα τι θα κάνω σήμερα, να πάω σε κάμια παραλία, είναι κοντά, είναι μακριά, θα ταλαιπωρηθώ. Άκου, λέω να μπεις τώρα στο Κοσμοτέ, γιατί τα έλεγα και πριν, αλλά θέλω να στα πω τώρα λίγο πιο αναλυτικά για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στο kosmote.gr/telecom roadshow, εντάξει, γιατί εκεί θα δεις ότι υπάρχει πάρα πολύ ωραίο υλικό, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για φέτος το καλοκαίρι, γιατί το tour της Κοσμοτέ Telecom Roadshow είναι μαγικό. Κάνει στάσεις σε πολλές πόλεις, σε παραλίες, γεμίζοντάς τες με εικόνες, ήχους και εμπειρίες που θυμίζουν τις πιο ωραίες διακοπές σου. Από θερινές κινηματογραφικές βραδιές που μεταμορφώνουν μια πλατεία σε μια πόλη, μέχρι χαλαρές αλλά γεμάτες δράσεις ημέρες δίπλα στο κύμα, μικρή και μεγάλη, έχουμε σίγουρα φέτος ένα πολύ καλό λόγο να βρεθούμε μαζί, να μοιραστούμε εμπειρίες και να ζήσουμε στιγμές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Ξαναλέω, μπες, σε παρακαλώ, τώρα κάντο. Δηλαδή, εκτός και αν είσαι στο δρόμο και οδηγείς, στο kosmote.gr/telecom roadshow, και θα δεις και προβολές, είναι και για μικρούς και για μεγάλους, και το πιο σημαντικό είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, σφαίρα 102,2. Εδώ στην Ελλάδα μας, σε 16 πόλεις θα συμβεί αυτό και είναι μαγικό. Έχω μεγάλη χαρά γιατί λατρεύω το θερινό σινεμά και γενικά λατρεύω όλες αυτές τις ωραίες δραστηριότητες. Δηλαδή, VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά είναι τα αγαπημένα μου, και όλα αυτά το Artec The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom στα χαρίζει απλόχερα το φετινό καλοκαίρι.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

αυτό το ίσως καμιά φορά μου θυμίζει το θα. Δηλαδή μου δημιουργεί το ίδιο συνέστημα. Θα κάνω αυτό. Ναι, ίσως κάνω και εκείνο. Κατάλαβες, και αυτά εμένα με γεμίζουν ανασφάλεια. Δηλαδή θέλω να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Το να πεις σε κάποιον που μπορεί να σου κάνει μια πρόταση να πας κάπου, ας πούμε, και εσύ δεν ξέρεις, εκείνο το οποίο μπορείς να να πεις, να νιώσεις και εσύ καλά, όχι άγχος εννοώ, αλλά να αισθανθεί και μία ασφάλεια από την πλευρά σου η άλλη πλευρά, είναι, ξέρεις κάτι, θέλω πάρα πολύ, απλά θα περιμένω μέχρι αύριο για να δω πώς θα είμαι, και πραγματικά σου υπόσχομαι ότι αν είμαι ok και αν έχω χρόνο και αν είμαι ξεκούραστη, εννοείται ότι θα είμαι κοντά σου. Μία τέτοια απάντηση είναι πάρα πολύ γλυκιά και όμορφη. Αλλά αυτό το, ναι, θα δούμε, ίσως μωρέ, δεν ξέρω, ξέρεις, έχω και κάτι υποχρεώσεις. Θέλω δηλαδή πραγματικά, αν το αισθάνεσαι τώρα, όχι να το πεις για να γλυκάνεις τον άλλον και να χρυσώσεις το χάπι, ή το να μου υποσχεθείς ότι θα έρθεις και να μην το κάνεις, εκεί, ναι, εκεί, να σου πω κάτι, παλιότερα μπορεί να νευρίαζα. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω τους ανθρώπους ότι αλλάζουν οι ανάγκες, ότι γενικά το πρόγραμμα μέσα στην ημέρα είναι πάρα πολύ βεβαρημένο και φτάνεις σε ένα σημείο τελευταία στιγμή να έχεις πολύ καλή διάθεση, να μην έχεις το κουράγιο να το κάνεις. Οπότε, γιατί ξέρεις τι σκέφτεσαι, λες τώρα, εγώ θα πάω σπίτι, από το να πάω εκεί και να ταλαιπωρηθώ, θα κάτσω σπίτι, εδώ καμιά σειρά, κάνω καμιά δουλίτσα, να μην τα αφήσω για αύριο μεθαύριο, κατάλαβες, γιατί έχετε και Σαββατοκύριακο. Και αν έχεις και ΔΕΗ Fiber στο σπίτι, μια χαρά σε βλέπω. Πάρεις κανένα τηλέφωνο, κανένα φίλο που έχεις να του μιλήσεις πολύ καιρό, να μιλάς έτσι με τις ώρες. Δεν θα πληρώσεις πολλά. Δεν πληρώσεις τίποτα. Ναι, για να είμαστε έτσι απόλυτα ειλικρινείς. Λοιπόν, θα τα πω συγκεκριμένα, για να μην σε μπερδεύω. ΔΕΗ Fiber. Το επιλέγεις ασυζητητή. Μπες στο day.gr/fiber για να δεις και περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά άκουσέ με. Τώρα με το Day Fiber μπορείς, εφόσον το επιλέξεις, να κάνεις ό,τι θέλεις με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν στο day.gr και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Δηλαδή, στριμάρει ο ένας, βλέπει ταινίες, παίζει online, κάνει βιντεοκλήση και ο άλλος μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο. Και όλα αυτά τα κάνουμε όλοι χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον άλλον και χωρίς καθυστερήσεις. Τα είπα, θα τα πει και ο Θοδωρής και εγώ θα τα ξαναπώ εκεί γύρω στις 11. Προς το παρόν, σε φιλό γλυκά. Ράνια Κωστάκη, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μόνο.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθε. Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα
3: FM. Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετρά.
2: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Mall, Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
9: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
10: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες Νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες Νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο το πρωινό Σφαίρα.
4: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
11: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
10: Ένα από τα highlights της σεζόν.
11: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
12: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο Patras Bags.gr.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Καλοκαίρι με σφαίρα. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: κάθε παραλία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Πάνω γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.
2: Τα μάτια